Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: καινούριο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπίθιον σφέγω. Νούκα, φραγκάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνά.

μάτι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
10: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
11: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
12: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή Πέμπτη σε όλους. Είμαι Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στο πρωινό στον Παλμό στους 96,5 και θέλουμε να φωνάξουμε την καλημέρα μας στους φίλους μας, τους οδηγούς, τους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που βρίσκεστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας. Στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιάννητσά, στο Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε. Και φυσικά στα φιλαράκια μου στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη και στην Κύπρο και όπου μας ακούνε διαδικτυακά μεν φανατικά δέας, μην ξεχνιόμαστε. Viber ανοιχτό 6931 35 70 27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι περίεργο συναντήσεις στο δρόμο, για να το μοιραστούμε και με τους υπόλοιπους. Άνοιξη δεν έχουμε, βέβαια ο καιρός μας κάνει κάτι σε άνοιξε. Βρες μας και στα social, Παλμός 965FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, μπαίνεις μας ακολουθείς για να παίρνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας. Σήμερα δίνουμε νέο iPhone 17 Pro. Και φυσικά για να ενημερώνεις και να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς. Όλα τα νέα της πόλης, αθλητικά νέα, σουσού ανελέητο, σε πολύ λίγο εδώ μαζί μου. Σήμερα έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε αφενός μεν τη Χρύσα Δίνα. Θα έρθει εδώ μαζί μας στο στούντιο για να συζητήσουμε τα πάντα για το design του σπιτιού μας. Καθώς και τους Άνω Κάτω The Band και τον Νίκο Κούρο. Θα τραγουδήσουμε, θα περάσουμε υπέροχα. Όλα αυτά και άλλα πολλά. Αν μείνεις μαζί μου εδώ στο πρωινό, στον Παλμό, στους 96,5 με την Αντιγόνη, τι λέτε, φύγαμε για άλλη μια υπέροχη μέρα? Έχουμε φύγει ήδη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά. Holy Dolly Song. Και φύγαμε να δούμε τι κίνηση έχει στους δρόμους. Μας έχει γονατίσει που έκλεισε το μετρό. Μας έχει γονατίσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λιώσαμε στην κίνηση. Κάνουμε μία ώρα να πάμε οπουδήποτε και μία ώρα να γυρίσουμε. Υπομονή. Τα καλά πράγματα αργούν να γίνουν, λένε στο χωριό μου. Θα φανεί σε αυτό το χωριό μου, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Πάμε να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Περιφερειακός προς δυτικά, κινησούλα ήδη από το ύψος της Τούμπας, η οποία φτάνει μέχρι την Ανηφόρα, το Παπαγεωργίου. Αφήστε τα και στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που κινείται από τα δυτικά της πόλης προς τα ανατολικά. Έχουμε καθυστερήσεις ήδη από το 424, οι οποίες φτάνουν μέχρι και την Πηλαία. Καλά ξεμπερδέματα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στους ταξιδιώτες. Καλημέρα στους οδηγούς, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και σε αυτούς όμως που βρίσκονται σε κάποιο μήκος και πλάτος της πόλης, όπως την Κωνσταντίνου Καραμανλή, που έχουμε κόλαση και στα δύο ρεύματα. Αρκετά επιβαρημένη και η Όλγας για την ώρα. Έχουν επηρεαστεί κατά αποτέλεσμα η Κατσιμίδη, η Κλεάνθους, επίσης πολλή κίνηση. Και στο κέντρο της πόλης η Εγνατία δεν είναι καλύτερα, ούτε η Τσιμισκή. Βλέπουμε και τις Καθέτους, Δραγούμη, Βενιζέλου, γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός, και στη Λαγκαδά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ώρα, και στα δύο ρεύματα ένας πανικός. Κοινώς αφήστε τα, αφήστε τα όπως είναι. Εγκαταλείψτε αυτό που σας λέω κάθε μέρα το όχημά σας και πάτε να πιείτε τον καφέ σας, θα επιστρέψετε, θα σας φωνάξω εγώ πότε είναι να επιστρέψετε. Και ο καιρός δεν μας κάνει τη χάρη όμως σήμερα, δυστυχώς. Γιατί η θερμοκρασία είναι αυτή τη στιγμή στους 21 βαθμούς, βρέχει, ψιλοβρέχει, δηλαδή όταν ερχόμουν έβρεχε, και θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς. Λίγο πιο αργά το απόγευμα, κατά τις 4, θα ρίξει κάτι, ίσως ανοίξει ο καιρός από τις 8 και μετά. Την υπομονή μας, την καλημέρα μας. Εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά τις διαφημίσεις με την αθλητική σας φυσικά ενημέρωση, γιατί είχαμε τέρατα χθες βράδυ με σουσουδάκι, με όλα τα νέα της πόλης, που δεν θα έχει νερό, που δεν θα έχει ρεύμα, όλα όσα θέλεις να ξέρεις. Δεν το κουνάς, έρχομαι.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα. Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα, και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-2685-55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 69 09 22 98 88.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου!
1: Το βάλε! Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5, γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση φυσικά. Τέρατα είχαμε και χτες βράδυ, πρώτος τελικός της Basket League. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στην έδρα του τον Παναθηναϊκό, κέρδισε με 82-76 και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επικράτησε του Παναθηναϊκού σε ένα μάτς το οποίο... για το οποίο υπόθηκαν πάρα πολλά, πολλά σχόλια, πολλές αντιδράσεις. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το μείον 17, πέρασε ακόμα και μπροστά, αλλά στο φινάλε δυστυχώς δεν άντεξε, και λέω δυστυχώς για να είχαμε ένα μεγαλύτερο ντέρμπι. Φουρνιέ και Βεζένκοφ ηγήθηκαν των Ερυθρολεύκων. Ενώ θα περάσουμε σε μία είδηση βόμβα για τη Θεσσαλονίκη. Βασίλης Σπανούλης στον Αυτοκράτορα της Θεσσαλονίκης, στον Άρη. Νέα εποχή για τους κυτρινόμαυρους, στους οποίους επικρατεί μια απίστευτη αισιοδοξία, γιατί ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον γεγονός, νέα εποχή. Ένας προπονητής ο οποίος είναι πονοκέφαλος για οποιονδήποτε αντίπαλο. Το πείσμα του είναι ικανό να κερδίσει τα πάντα. Όλοι εμείς στη Θεσσαλονίκη αισιοδοξούμε για τη νέα εποχή του μπάσκετ της πόλης μας και ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα στον Άρη Θεσσαλονίκης, καθώς και στον Γκιλ Μπιλ, αλλά και στον ΠΑΟΚ. Δεν μένουν με στραβωμένα τα χέρια, γιατί ο ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνεται. Κάιλ Αλεξάντερ ακούγεται για την νέα σεζόν, καθώς ο Καναδός σέντερ μάλλον και έχει κλείσει στο δικέφαλο του Βορρά. 2-8 είναι στο ύψος, εξαιρετικός σέντερ, έρχεται από την Turk Telekom και είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει άμεσα σε άμυνα, rebound και φυσικά στην προστασία της ρακέτας. Ανδρέα Τρικέρι, επίσης εξαιρετικός προπονητής, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τους καλύτερους ιονούς για τη νέα μπασκετική χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Αυτά ήταν τα νέα. Να πούμε ότι ο δεύτερος τελικός της Basket League είναι την Παρασκευή το βραδάκι, όπου ο Παναθηναϊκός πια στην έδρα του θα αντιμετωπίσει τον νικητή της EuroLeague, δηλαδή τον Ολυμπιακό, και αναμένουμε ντερμπάρα. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε τα νέα της πόλης και πολλά άλλα εδώ στον Παλμό στους 96,5 τώρα. Ας σας βάλω μια σαϊτιά, ρε παιδιά, γιατί καλοκαιράκι έφτασε.

Ξυπνά η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας. Πω πάλι σήμερα μουσικάρες παίζουμε. 8 και 47 έχετε ξεχυθεί όλοι στους δρόμους. Να πούμε την καλημέρα μας στην Σοφία, στον Γιώργο, στην Αγγελική, στην Ελένη, στην Αναστασία, στην Αφροδίτη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Λαγκαδά και μας ακούει και είναι κάπου εκεί στο ύψος της Μονής Λαζαριστών και λέει ότι γίνεται ένας πανικός σημειωτών. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στο κορίτσι μας, υπομονή. Θα φτάσουμε όλοι στους δρόμους μας. Είδατε το φυτοπλακτόν χθες στην Θεσσαλονίκη. Τι ήταν αυτό στην παραλιακή. Τέλος πάντων, χειροτερεύει η κατάσταση σε αυτή την πόλη μετά το μετρό. Να πούμε επίσης ότι το μετρό ευελπιστούμε ότι θα ανοίξει σε 2 εβδομάδες καλώς εχόντων. Δώσαμε χτες και τα iPhone, γιατί με ρωτάτε, έχουν γίνει η κλήρωση για τα iPhone. 2 ολοκένουργια iPhone 17 Pro δόθηκαν στους νικητές τους. Σήμερα θα δώσουμε άλλο ένα, ξεκινάει άλλος ένας καινούριος διαγωνισμός. Θα συνεχίσουμε με λίγη Miley Cyrus και θα επιστρέψω για να αναλύσουμε όλα τα νέα της πόλης. Δεν το κουνάς. We

Επιστρέψαμε μετά την Αναστασία και το σημάδι για να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν χτες, αλλά και όλα όσα θα συμβούν σήμερα και αφορούν την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες σήμερα το πρωί στη Θέρμη, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε εκεί περίπου στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, καθώς αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν εν κινήση πήρε φωτιά. Έγινε το συμβάν στο ύψος του τερματικού σταθμού των λεωφορείων της Θέρμης. Ο οδηγός ευτυχώς αντιλήφθηκε έγκαιρα τους καπνούς που έβγαιναν από το αυτοκίνητό του, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Το αυτοκίνητο αργότερα, αμέσως μετά, αντιλήφθηκε στις Φλόγες. Ευτυχώς δεν είχαμε κανέναν τραυματία, η πυροσβεστική παρενέβη άμεσα και διευθετήθηκαν όλα τα προβλήματα. Προσοχή ρε παιδιά, τι να πω, άμα δεν σε θέλει, σε μένα τα λέτε αυτά. Έχουμε εργασίες σήμερα σε περιφερειακό και στην Μουδανίων. Από τις 7 το πρωί στη Δύση του Ηλίου θα έχουμε εργασίες αποκατάστασης κάποιων μπαρών, αυτά που είναι στο πλάι. Σε όλο το ύψος του flyover θα έχουμε κάποιους τμηματικούς αποκλεισμούς λωρίδων, την υπομονή σας. Τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, τα γνωστά τα δικά μας. Πηγαίνουμε με τις προβλεπόμενες ταχύτητες, 60 είναι, ούτε 90 ούτε 110, πηγαίνετε σιγά σιγά. Οι λωρίδες είναι στενές, δεν χωράς καν. Σιγά σιγά φτάσετε 10 λεπτά μετά. Κανένα πρόβλημα. Θα κοπεί και το πράσινο. Έχουμε εργασίες κοπής πρασίνου στον περιφερειακό και στη Μουδανίων. Κυρίως εκεί πέρα που βγαίνεις προς Χαλκιδική, πάλι σιγά σιγά. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας, μη μου τρέχετε, λες και παίζατε σε ράλι. Λοιπόν, και διακοπή ρεύματος θα έχουμε στην Πηλαία, τέλεια, από τις 8 το πρωί ως και τις 3 το μεσημέρι. Χωρίς ρεύμα θα είναι η εξής οδή, Κουντουριώτη, εκεί στο Αλατίνι είναι, έως και τα Κτέλ Χαλκιδικής θα έχουν θέματα, και η κάθετη δρόμη, Κατσαντώνη, Λασκαράτου και το Μπάζι. Χωρίς ρεύμα, γεια σας, φυλάκια, θα μαγειρέψετε μετά ή θα παραγγείλετε την άκρη σας, θα τη βρείτε σίγουρα, δεν σας φοβάμαι. Να πούμε ότι τα όρια ταχύτητας στους δρόμους είναι στο 30 πια, στους λίγο μεγαλύτερους δρόμους είναι στο 50, στο flyover είναι στα 60, όπου πρέπει να πηγαίνουμε όλοι πάρα πολύ σιγά. Δεν είμαστε με το κινητό την ώρα που οδηγάμε. Θα απαντήσουμε μετά στο μήνυμα, θα απαντήσουμε μετά στο τηλέφωνο. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Το θέμα είναι να κινούμαστε με ασφάλεια, τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιποι. Δεν πίνουμε όταν οδηγάμε. Πρώτα θα αποφασίσουμε άμα θα πιούμε ή όχι. Άμα θέλουμε να πιούμε, ταξάκι, αγαπητοί απανταχού. Ακροατές μου, λατρεμένοι μου. Και γενικότερα τηρούμε κάθε τι που προβλέπετε, όχι για να μην μας επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, όχι για να μην τιμωρηθούμε, όχι για να μην μας αφαιρέσουν το δίπλωμα. Γιατί έχουμε αυτή την ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους μας, για αυτούς που αγαπάμε και για αυτούς που μας αγαπάνε. Με αυτά τα όμορφα μηνύματα συνεχίζουμε. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου 60 λεπτού της εκπομπής μας, όπου σε πάρα πολύ λίγο θα φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο την αγαπημένη

μου Χρύσα Δίνα, το Δίνα Σκουτσίνα, και θα ζητήσουμε κάποια πράγματα για το design του σπιτιού μας. Και αμέσως μετά Νίκος Κούρος και Άνω Κάτω The Band θα έρθουν και θα κάνουν το στούντιο εδώ πέρα. Άνω Κάτω θα συζητήσουμε, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε. Κάτι έμαθα ότι θα έρθουν και με όργανα τα παιδιά. Θα περάσουμε σε κάθε περίπτωση τέλεια. Θα γίνει τη τρελή εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Δεν το κουνάς, φύγαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε φύγει και δεν το ξέρουμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: 9 και 3 πρώτα λεπτά. Και αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 και ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου, την καθημερινή σου παρέα. Κάθε πρωί όμως, από τις 8 μέχρι και τις 11, τι κάνετε, πώς είστε? 5η 4 Ιουνίου σήμερα και η διάθεσή μας. Φανταστική, το χαμογελό μας μέχρι τα αυτιά και η αισιοδοξία μας ανυπέρβλητη. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα. Αν έχετε κάποια Μάρθα, πάρτε την ένα τηλεφωνάκι να της πείτε χρόνια πολλά και σ' αγαπώ, έτσι. Με αυτό το ύφος κιόλας. Και θα περάσουμε στο δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας, όπου φυσικά έχουμε τα ζώδιά μας. Όπου φυσικά έχουμε το σουσού μας. Όπου φυσικά έχουμε τα νέα της χώρας της showbiz. Όλα όσα μας αφορούν άμεσα. Θέλω να μου στείλεις στο Viber στο 6931-35-70-27 ό,τι σε απασχολεί, γιατί θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα όσο προλαβαίνουμε μέχρι να έρθουν οι καλεσμένοι μου. Θέλω να μας βρεις στα social, Παλμός 965 FM, σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok, σε YouTube, παντού. Να ξέρεις ότι δίνουμε σούπερ δωράρες. Σήμερα θα ανεβάσω αμέσως μετά την εκπομπή νέο διαγωνισμό iPhone 17 Pro. Λάβε θέσεις και κοπάνα σχόλια μέχρι να κερδίσεις. Ξέρεις εσύ. Όλα αυτά στον Παλμό στους 96,5 που σου φέρνει συνέχεια εκπλήξεις. Μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11 και τώρα δυναμώνεις την ένταση του αυτοκινήτου σου. Γιατί? Γιατί έρχεται η Άννα Βύση με μια τραγουδάρα οδοστρωτήρας που λατρεύουμε και λατρέψαμε όσο τίποτα, που μας κάνει να θυμόμαστε καλοκαίρι εμάς με μια παλώμα στο χέρι και θέα το απέραντο γαλάζιο. Έτσι με χαμόγελο, έτσι με διάθεση, έτσι με αυτή την ενέργεια φύγαμε για μια υπέροχη μέρα παρέα. Φύγαμε ρε παιδιά, τι το συζητάμε.

Μια καρδιά που χτυπάει μηχανικά, αναβύσει και Αιγαίο, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Και μηχανικά κινόμαστε στους δρόμους της πόλης, όπου πάμε ευθύς αμέσως παρέα να κάνουμε μια βολτούλα για να ξέρετε κι εσείς τι σας ξημερώνει. Μου στέλνετε τις καλημέρες σας από την Όλγας, όπου γίνεται πανικός. Καλημέρα στο Μιχάλη που λέει ότι δεν πέφτει καρφίτσα στην πόλη. Όντως, το βλέπω εδώ μπροστά μου να συμβαίνει, περιφερειακώς και στα διορεύματα και αυτό που πηγαίνει προς ανατολικά και το άλλο αυτό που πηγαίνει προς δυτικά. Κακά τα πράγματα, κακά ξεμπερδέματα, όχι καλά, κακά ξεμπερδέματα, κολλημένα, λογικό, όλοι παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας για να πάμε στις δουλειές μας, στις υποχρεώσεις μας, το μετρό δεν λειτουργεί, έχει αυξηθεί κάπως η συγκοινωνία, έχει μπει και το μη-ένα, δεν ξέρω αν και κατά πόσο βολεύει και εξυπηρετεί. Στους δρόμους του κέντρου της πόλης, να το πιάσω από την Όλγας, όπου όπως μας λέει και ο Μιχάλης γίνεται πανηγύρι. Έχουμε θέματα και στην ανάληψη, εκεί στο ντεπό Κωνσταντίνου Καραμανλή προβλήματα, στο Ιπποκράτειο από Παπαναστασίου Χαμούλης, Κατσιμίδη έχει επιβαρυνθεί αρκετά για την ώρα, ενώ θεματάκια θα αντιμετωπίσετε ιδιαίτερα στις εξής κεντρικές αρτηρίες. Στην 3η Σεπτεμβρίου τη βλέπω αυτή τη στιγμή κατακόκκινη, από πάνω μέχρι και κάτω, μέχρι και παραλία φτάνει ομπρέλες Ζογκολόπουλου, ενώ Τσιμισκή, Εγνατία έχουν προβληματάκια για την ώρα, οι ταχύτητες χαμηλώνουν και επηρεάζουν Βενιζέλου, Ίωνος Δραγούμη, Ερμού, όπου για την ώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Γύρω από τα δικαστήρια συνεχίζεται τον πατηρτή. Στη Λαγκαδά χειροτερεύουν τα πράγματα και εσείς δυναμώνετε την ένταση. Μένετε μαζί μου εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, γιατί τουλάχιστον at least έχετε εμένα. Δυναμώνετε την ένταση, πάμε για μία σάιτια και έρχομαι σε πολύ λίγο με τι άλλο. Φυσικά με την αστρολογική σας ενημέρωση. Φιλά και επιστρέφω.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για ζώδια φυσικά. Οπότε ανοίξτε τα αυτιά σας και δυναμώστε την ένταση. Περίεργη ημέρα, περίεργη εβδομάδα. Πάμε όμως να δούμε τι μας ξημερώνει και σήμερα, 5η 4 Ιουνίου. Και από πού να το ξεκινήσω? Φυσικά από τους κρυούς, όπως πάντα.

κρυαράκια μου, μην αναμοχλεύετε πάλι παλιές διαφωνίες. Αφήστε το να φύγει πίσω. Μιλήστε ξεκάθαρα και εκμεταλλευτείτε τις νέες ευκαιρίες. Έχετε τόσα πράγματα που μπορείτε να κάνετε και εσείς είστε ακόμα κολλημένοι στο παρελθόν. Αφήστε το να πάει. Λοιπόν, τα βράκια μου, προσέξτε τα οικονομικά και τις πατάλες, ξοδεύετε αλόγιστα, κρατήστε χαμηλούς τόνους στις συζητήσεις σας, μεγάλη προσοχή στις σχέσεις σας γιατί βλέπω παρεξηγήσεις. Λοιπόν, είχαμε μείνει στους διδύμους, οι οποίοι πρέπει να αρχίσετε να ακούτε περισσότερο τους άλλους και λιγότερο τις ανασφάλειές σας. Οι φίλοι σας, οι άνθρωποι που έχετε δίπλα σας, είναι εκεί και μπορούν να σας δώσουν λύσεις, αρκεί να τους ακούσετε, αρκεί να τους δώσετε μια ευκαιρία. Μην κολλάτε στο δικό σας, το νου σας. Επόμενο ζώδιο, η καρκίνη, πολύ δράμα. Πολύ δράμα, δράμα, kings, drama, queens, το έχετε τερματίσει το έργο. Καρκινάκια μου, ευνοούνται οι ουσιαστικές συζητήσεις για σας και τα ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις σας, αφενός μεν στις φιλικές, αφετέρου δε στις ερωτικές, το νου σας γενικότερα. Για να συνεχίσουμε με το καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, το ζώδιό μου φυσικά, το οποίο ως γνωστόν είναι οι Λέοντες. Είμαι Λέων, έχω και οροσκόπο Σκορπιό. Λιονταράκια μου, μην αντιδράτε υπερβολικά σε αυτά που ακούτε και σε αυτά που ζείτε. Η δημιουργικότητά σας είναι στο πικ της αυτή την εβδομάδα και μπορεί να σας βάλει μπροστά ευκαιρίες πολλές. Το θέμα είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας, να ανοίξουμε τις κεραίες μας, τις προσλαμβάνουσές μας και να εκμεταλλευτούμε κάθε τι ανοίγεται μπροστά μας. Κλείσω το part 1 με τους Παρθένους. Η αδερφή μου είναι Παρθένος. Καλημέρα αδερφή και σε όλους τους Παρθένους αυτής της πόλης. Σε όλους τους Παρθένους αυτής της χώρας να πω, όπου μας ακούνε. Παρθένοι μου, πρέπει να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να μην αγχώνεστε για πράγματα που δεν μπορείτε εκφύσεως να ελέγξετε και δεν είναι στο χέρι σας. Επικεντρωθείτε στην ξεκούρασή σας γιατί έχετε παρακουραστεί και σας βλέπω για burnout. Και με αυτό το mood και όσο έχω φωνή, θα σας πω ότι το part 1 έχει τελειώσει και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με το part 2, με ζυγούς, με σκορπιούς, με τοξότες, με εγώ καιρούς, με υδροχόους, φυσικά με τα ψαράκια μου. Μην πάτε πουθενά,

Επιστρέψαμε γιατί είδα σας έχω ξεχάσει. Είναι η ώρα για το part 2 από την αστρολογική σας ενημέρωση. Είχαμε μείνει στους ζυγούς, οι οποίοι ζυγοί πρέπει να αρχίσετε να βάζετε όρια στις σχέσεις σας και να μην αφήνετε τις ανοιχτές εκκρεμότητες να σας πιέζουν. Έχετε πολλά καρπούζια στις μασχάλες σας. Όχι ένα, όχι δύο. Από τρία σε κάθε μασχάλη και τρέχετε. Βάλτε επιτέλους προτεραιότητες γιατί θα αρχίσετε να υποπέφτετε σε λάθη. Να συνεχίσουμε με τους σκορπιούς, οι οποίοι σκορπιοί πρέπει να σταματήσετε να κρατάτε μέσα σας όσα σας ενοχλούν, να βγάλετε από το χαλί, από κάτω εκεί που τα χάνατε τόσο καιρό, όλες σας τα προβλήματα, όλες τις διαφωνίες, όλα εκείνα τα στοιχεία που σας ενοχλούν. Ώρα για ειλικρίνεια, ώρα για ξεκαθαρίσματα. Τοξότες, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες εμφανίζονται μπροστά σας. Προσέξτε μόνο τις βιαστικές αποφάσεις στο νου σας. Εγώκεροι, αγαπάμε τους εγώκερους, δώστε προσοχή σε οικογενειακά και επαγγελματικά θέματα που ζητούν λύση. Οικογένεια, δουλειά και οικονομικά είναι πράγματα τα οποία σας πιέζουν αυτό το διάστημα. Προσπαθήστε να βάλετε τις προτεραιότητές σας και να αρχίσετε να λύνετε ό,τι λύνετε. Κατά το δυνατόν πάντα, έτσι. Συνεχίζουμε με τους υδροχόους. Εντάξει, είστε λίγο φτερός στον άνεμο αυτή την εβδομάδα και αυτό το μήνα. Έχετε το νου σας. Μην παρασύρεστε από τα νεύρα της στιγμής. Κρατήστε ισορροπίες στη δουλειά και στις συνεργασίες σας. Δεν χρειάζεται να απαντάτε σε κάθε τι που ακούτε. Καλημέρα και στους φίλους μου στο Instagram που με ακούνε αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε ανοιχτό το live. Γεια σου Βίκη μου, καλημέρα. Έχουμε και εικόνα, έτσι. Είμαστε σούπερ υπερπαραγωγή εδώ πέρα. Και θα κλείσω τη σημερινή αστρολογική πρόβλεψη με τα ψαράκια μου. Η χθες μου, η διέστησή σας είναι πολύ δυνατή σήμερα. Ακούστε το ένστικτό σας, χωρίς όμως να υπερβάλλετε. Ας επικρατήσει η λογική και όχι το συναίσθημα. Θα πω, σήμερα νομίζω ότι δικαιωματικά το ζώδιο της ημέρας είναι ο καρκίνος, όπου θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να μιλήσει με ειλικρίνεια σε ό,τι τον απασχολεί, σας απασχολεί. Δείτε τα τι συμβαίνει και λύστε τα. Ήταν η σημερινή αστρολογική πρόβλεψη με την Αντιγόνη εδώ στον παλμό στους 96 και 5. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Ας μην ξεχνάμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Σε πολύ λίγο θα είναι στο στούντιο η αγαπημένη Χρύσα Δίνα για να συζητήσουμε για design και πολλά άλλα θέματα όσον αφορά στη διαρρύθμιση και τη διακόσμηση του σπιτιού και φυσικά η σημερινή μας καλεσμένη Άνω Κάτω The Band. Όλα αυτά σε πολύ λίγο εδώ στον παλμό στους 96 και 5.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61. Θεσσαλονίκη.
8: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
9: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. 5η 4 Ιουνίου είσαι στον Παλμό στους 16 και 5. Ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου. Στο πρωινό, κάθε μέρα είμαστε παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Και πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Είναι οι απάτες, τα phishing, τα missing. Όλα αυτά τα πραγματάκια που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και μας απειλούν. Έχουμε νέα απάτη με SMS που μιμείται το gov.gr. Θα σου στείλουν μήνυμα στο κινητό και καλά για τάχα πρόστιμο. Θα έχει και ένα link για τάχα πληρωμή. Κάτι που είναι ξεκάθαρη απάτη με στόχο την υποκλοπή των προσωπικών σου και τραπεζικών στοιχείων. Οπότε, άμα σας έρθει το οποιοδήποτε μήνυμα που θα λέει gov.gr και πατήσετε κάποιο link, δεν το πατάτε. Γενικότερα δεν πατάτε κανένα link. Δεν δίνετε πουθενά τα στοιχεία της κάρτας σας. Δεν θα σας ζητηθούν για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο. Μην πέφτετε στην παγίδα. Το gov.gr δεν ζητάει link. Μην τα πατάτε. Μεγάλη προσοχή. Το νου σας. Επίσης και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, πολλές φορές παίρνουν τηλέφωνο, έχει συμβεί αρκετά συχνά, και τους ρωτάνε ότι τάχα θέλουν να ασφαλίσουν το σπίτι τους και τους ρωτάνε τι περιουσιακά στοιχεία έχουν, τι έχουν από χρήματα, τι έχουν από χρυσαφικά, και τα λένε για να πάνε να τους κλέψουν. Θα ενημερώσετε τους μπαμπάδες σας, τις μαμάδες σας, τους παππούδες σας ότι δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, δεν λένε σε κανέναν τι στοιχεία έχουν. Γενικότερα δεν απαντάνε σε τίποτα από αυτά. Προσοχή στα link, προσοχή στα στοιχεία της κάρτας. Έχουμε το νου μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζωνάκη, με Πού είναι η αγάπη και Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα αυτά και πολλά άλλα, γιατί εδώ ακούγονται οι καλύτερες μουσικές της πόλης. Δεν το κουνάς, έρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Και μιας που μιλάμε για μαγικά πράγματα, θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα περάσουμε στον Σύλλογο Λάμψη, ένα σύλλογο γονέων εδώ πέρα στην Βόρεια Ελλάδα, που στηρίζει έμπρακτα τα παιδάκια εκείνα που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Έχουν και ίσοπ, αυτός ο εξαιρετικός σύλλογος που πραγματικά στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν αληθινή ανάγκη, τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Μπορείτε να μπείτε στο ίσοπ της Λάμψης και να ψωνίσετε όλες εκείνες τις υπέροχες δημιουργίες που κάνουν καθημερινά οι εθελόντριες του συλλόγου, με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ μεράκι. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι εξαιρετικά, και να στηρίξετε με αυτόν τον τρόπο το έργο αυτού του εξαιρετικού οργανισμού. Γιατί όταν ένα παιδί νοσεί, οφείλουμε και πρέπει να είμαστε μαζί του. Λάμψη λοιπόν, μπείτε το, lamsi.org, μπείτε, βρείτε το, ενημερωθείτε για το έργο τους. Εμείς ετοιμάζουμε πολλά όμορφα πραγματάκια, ο Παλμός 96,5 μαζί με τη Λάμψη, από αιμοδοσίες, από event, για να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μαζί γύρω από τον παιδικό καρκίνο, ένα θέμα που πρέπει και οφείλουμε όλοι να μας αφορά.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο μαζί μου την υπέροχη, τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Χρύσα Δίνα, την ιδιοκτήτρια και την ψυχή του Δίνα Σκουτσίνε. Είναι εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε γιατί άλλο για design προφανώς, για το σπίτι μας, για τη διακόσμηση του σπιτιού μας, γιατί είμαστε και στη φάση, Χρύσα μου, που μας αφορά αυτό το θέμα, αν μη τι άλλο. Καλημέρα, κορίτσι μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, γλυκιά μου Αντιγόνη, και στους ακροατές σου.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά. Είμαστε κοντά στην Παρασκευή, οπότε το κέφι ανεβαίνει διαφορετικά.
0: Είδα στο Instagram σου χτες μια εξαιρετική άσπρη κουζίνα που έφτιαξες. Πώς σου έρχονται όλα αυτά τα σχέδια? Να πούμε για άλλη μια φορά. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε, είναι πολλά τα στυλ, είναι πολλοί συνδυασμοί, οπότε αυτό μου λύνει τα χέρια για να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο κάθε πελάτης έχει τις ανάγκες του, το χώρο του, γι' αυτό μου αρέσει αυτή η δουλειά, γιατί το κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και δεν βαριέμαι ποτέ.
0: Και μας ρωτάνε και από την τελευταία φορά που ήσουν εδώ μαζί μας, κάναμε βέβαια μια εβδομάδα διάλειμμα, πώς παίρνεις την απόφαση να βάλεις τόσο χρώμα στις κουζίνες και πώς αυτό εν τέλει συνδυάζεται αρμονικά με το υπόλοιπο σπίτι?
1: Κοίταξε, το χρώμα είναι η χαρά μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι και είναι όλα λευκά, γκρι, είναι λίγο πιο βαρετούλια. Ενώ όταν βάλεις λίγο χρώμα, λίγο έτσι κάτι, όχι απαραίτητα σε όλη την κουζίνα, μπορείς να κάνεις ένα συγκεκριμένο κομμάτι, να βάλεις, ας πούμε, κάποιες λεπτομέρειες, ή καμιά φορά μπορεί κάποιος να κάνει γήινους τόνους στην κουζίνα και να βάλει πολύχρωμες συσκευές. Παίρνει μία σειρά γνωστής εταιρείας και τα κάνει όλα και δίνει το pop-up color που λέω και εγώ στην κουζίνα του και στον πάγκο του.

0: του. Οπότε εμένα μου αρέσει το χρώμα, δίνει μια χαρά, δείχνει άνθρωπο ρε παιδί μου που αγαπάει έτσι λίγο να έχει αυτό το τσάκ το διαφορετικό.
1: Αυτό με τις συσκευές είναι πάρα πολύ ωραίο που λες, ένα κάτι ψυγεία.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς συνδυάζεται εν τέλει με το υπόλοιπο σπίτι, αυτό απασχολεί τον κόσμο?
0: Κοίταξε, όταν αποφασίζεις να βάλεις χρώμα, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει λίγο να έχεις μία αίσθηση και των συνδυασμών, δηλαδή ποιος τόνος ταιριάζει με ποιον τόνο, έτσι, γιατί όλα τα χρώματα συνδυάζονται μεταξύ τους, αρκεί να βρούμε τη σωστή απόχρωση και το σωστό τόνο. Και τη σωστή αναλογία είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή κάνω ας πούμε μία μπλε κουζίνα, δεν σημαίνει ότι όλο το σπίτι θα γίνει μπλε. Μπορώ να βάλω ρε παιδί μου ένα μπλε διακοσμητικό στο σαλόνι, 2-3 μαξιλάρια πάνω στον καναπέ. Δεν σημαίνει ότι όλο πρέπει να ακολουθήσει παντού. Γιατί μετά θα φανεί και όλο λίγο περίεργο. Έτσι, οπότε το χρώμα πρέπει να είναι σε σωστές δόσεις για να, πώς να το πω, να ξεχωρίσει ρε παιδί μου στο σπίτι, όχι να γίνει όλο ένα πράγμα.
1: Το 2026 τώρα, σήμερα, τι βλέπεις, ποιες είναι οι τάσεις?
0: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ, γιατί πριν 1,5 μήνα περίπου ήταν μεγάλη έκθεση στο Μιλάνο που ήμουνα εκεί. Αγαπάνε τα χρώματα οι Ιταλοί, θέλω να σου πω, και τα δίνουν σαν τάσεις.
1: Κάτι βλέπω, έχει αρχίσει να μπαίνει φουλ το χρώμα στα
0: ναι,
1: σπίτια.
0: Ναι, πάρα πολύ είναι η τερακότα. Πάρα πολύ. Το βαθύ το πορτοκαλί, το πλούσιο, όχι το ανοιχτόχρωμο. Επίσης είναι πάρα πολύ και το βουργουνδί. Δηλαδή ας πούμε ένα ωραίο μπάνιο βουργουνδί.
1: Τι είναι το βουργουνδί?
0: Βουργουνδί είναι το βαθύ το κόκκινο. Λοιπόν,
1: το βλέπω πάρα πολύ στο Pinterest
0: που
1: αυτό.
0: Δεν είναι μπορντό, είναι εξαιρετικό, είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Οπότε και από εκεί πέρα και σε λίγο πιο νεοκλασικά σπίτια αράσει πάρα πολύ και το φιστική, το μπλε, δηλαδή το πιο μεντιτερανέ στυλ, το πιο μεσογειακό που το ζητάνε και αυτό. Αλλά τα πιο έτσι urban χρώματα είναι αυτά που σου ανέφερα και πριν.
1: Ναι, και το πορτοκαλί και αυτό το βουργουνδί το βλέπω συνέχεια στο Pinterest. Βέβαια δεν ξέρω αν θα τολμούσα να το κάνω. Λοιπόν, Χρύσα μου, θα βάλουμε μια ανατελεία και θα επιστρέψουμε καπάκι μετά τις διαφημίσεις για να συζητήσουμε και να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις των ακροατών
0: μας.
1: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Λάκι.
5: Τάκι.
6: Λάκι 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Λάκι.
8: Και ας σε λένε Τάκη.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5 και έχουμε μαζί μας την υπέροχη Χρύσα Άδυνα, interior designer, διακοσμήτρια, κοινός, η mastermind της κουζίνας και όχι μόνο, ολόκληρου του σπιτιού. Είναι το θέμα των καιρών. Χρύσα μου, καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Είμαι μια χαρά και χαίρομαι πάντα που είμαι εδώ κοντά σου.
1: Είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας στις τάσεις του 2026, mm-hmm. που μας αποκάλυψες ότι είναι περίεργα χρώματα όπως το βαθύ πορτοκαλί και ένα κόκκινο. Mm-hmm. Ο κόσμος τολμάει στα σπίτια του πια. Ναι. Λοιπόν, και θα προχωρήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις που μας κάνουν εδώ οι ακροατές μας.
0: Τέλεια.
1: Τι μπορεί να κάνει έναν μικρό χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος, μας ρωτάνε.
0: Ένας μικρός χώρος. Εξαρτάται βέβαια, είναι υπνοδωμάτιο, είναι σαλόνι κλπ. Αλλά σε γενικές γραμμές, όταν είναι ένας μικρός χώρος, αποφεύγω να βάζω πολλά χρώματα, γιατί αρχίζει και κουράζεται το μάτι και το δείχνει ακόμα μικρότερο. Οπότε εκεί κοιτάμε να μην είναι έντονες οι αντιθέσεις και να μην είναι πολλές, να μην υπάρχει πολυχρωμία. Από εκεί και πέρα, αν είναι υπνοδωμάτιο, σίγουρα κάποιες γυαλιστερές επιφάνειες ως και ένας καθρέφτης μπορεί να βοηθήσει για να μεγαλώσει ο χώρος, με σωστή χρήση βέβαια. Και από εκεί και πέρα, γενικά σε μικρά σπίτια προτείνω ανοιχτόχρωμες κουρτίνες στο χρώμα των τοίχων, όχι πολύ χρώμα στις κουρτίνες.
1: Όχι πολύ χρώμα στις κουρτίνες,
0: Ναι.
1: Κάτι στοράκια και που βλέπουμε, στοράκι ή κουρτίνη.
0: Το story, ας πούμε, που μπορεί να είναι σε όψη ξύλου, αν υπάρχουν και ξύλινα στοιχεία μες στο σπίτι, ναι. Αλλά να μην είναι κουρτίνες οι οποίες έχουν πολύ χρώμα πάνω, έχουν πολλά μοτίβο, είναι σκουρόχρωμες, είναι ανθρακή, οτιδήποτε. Καλό είναι να τις αποφεύγουμε σε μικρούς χώρους.
1: Ως προς το φωτισμό, mm-hmm. αρχικά πάρα πολύ χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες, τις αποθηκεύουμε. Όχι χρώμα στις κουρτίνες. Παιδιά, το λέει εδώ πέρα ειδικός και το έχω δει πάρα πολύ σε Instagram και εξής. Που χαζεύω, είναι το αγαπημένο μου να χαζεύω σπίτια. Έχω μεγαλώσει με Σπύρο Σούλη και Αλεξέτο. Δεν πάει κουρτίνα με χρώμα, με τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να πούμε, σε ποια ερώτηση να μας πάω? Θα μας πω στον φωτισμό.
0: Ωραία.
1: Που απασχολεί τον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Τι κάνουμε με το φωτισμό? Επιλέγουμε σποτάκια, επιλέγουμε φώτα, κρυφό φωτισμό. Πες μας λίγο.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται?
0: Αρχικά, ο φωτισμός είναι πολύ σημαντικός στο τελικό αποτέλεσμα του σπιτιού. Δηλαδή, μπορεί να στο ανεβάσει στο σπίτι ή να στο κατεβάσει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν θέλει κάποιος να έχει μία ηρεμία στο σπίτι και ο φωτισμός να είναι έτσι πιο calm, θα επιλέξει 3 Kelvin, τα 3 K που λέμε, που είναι λίγο πιο θερμός ο φωτισμός. Όταν θέλει πιο καθαρό φως, γιατί καμιά φορά ο πιο ζεστός φωτισμός μπορεί λίγο να αλλοιώσει και τα χρώματα είτε από τα έπιπλα είτε από τους τοίχους, γιατί λίγο θα μας το κυτρινίσει, να το πω έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θέλουν πιο καθαρό φωτισμό, το φως της ημέρας που λέμε. Εκεί πάμε στα 4 K. Οπότε έχουμε πιο καθαρό φως. Τώρα, ο φωτισμός παίζει ρόλο από την αρχή της κατασκευής. Δηλαδή, πρέπει να δούμε πάνω στις οροφές τι θα κάνουμε, αν θα βάλουμε κρυφούς φωτισμούς, αν θα βάλουμε χωνευτά γραμμικά φώτα, σποτ. Γενικά τα σποτ πιο πολύ προτιμάμε τα τετράγωνα, όχι τόσο τα στρόγγυλα που είναι λίγο πιο παλιά, και γενικά αποφεύγουμε τα πολλά φωτιστικά. Δηλαδή, αν είναι μία σαλονοτραπεζαρία, δεν κοιτάμε τώρα και η κουζίνα και η τραπεζαρία και το σαλόνι να έχουν κρεμαστά φωτιστικά, γιατί γεμίζει πάρα πολύ. Κοιτάμε να επιλέξουμε και χωνευτά γραμμικά στις οροφές, για να έχουμε λίγο, να αποφύγουμε τα πολλά πολλά βάρη στο σπίτι.
1: Έχω δει πάρα πολλά από τα έργα σου. Επιλέγεις συνέχεια κρυφούς φωτισμούς.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Και το αναβαθμίζει όλο το, όλη την κουζίνα και όλο το σπίτι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αυτό που λες με τα τετράγωνα, τα πάνελε.
0: Ναι, τα τετράγωνα, τα σποτάκια.
1: Τα
0: στρογγυλά είναι τετράγωνα. Οπότε και μάλιστα είναι πολύ ωραία και τα γύψινα, που στην ουσία είναι χωνευτά μες στην οροφή και φαίνεται σαν το φως να έρχεται από το ταβάνι. Δεν βλέπεις καν τι υπάρχει επάνω.
1: Και δεν είναι πλέον τα στρογγυλά.
0: Όχι τόσο πολύ.
1: Όχι
0: τα
1: τόσο
0: αποφεύγω
1: πολύ.
0: Εγώ, τα αποφεύγω.
1: Μάλιστα. Άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τώρα τα σημειώνουμε επίσης όλα αυτά. Ό,τι μπορείτε συγκρατήστε εδώ πέρα. Σχετικά με τα χαλιά.
0: Mm-hmm.
1: Βάζεις χαλιά στο σπίτι σου?
0: Ναι,
1: εσύ?
0: Βάζω. Μ' αρέσει γιατί μου ζεσταίνει το χώρο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει το χαλί κάτω από την τραπεζάρια. Μου αρέσει ένα κεντρικό μεγάλο χαλί στο σαλόνι.
1: Και πώς συνδυάζεται το χρώμα? Δηλαδή, τι χρώμα χαλί παίρνει ο κόπη, πρέπει να πάρει κάποιος?
0: Κοίταξε, αυτό εξαρτάται από πολλά. Εξαρτάται καταρχήν τι πάτωμα έχεις. Δηλαδή, αν έχεις, ας πούμε, ένα ξύλινο πάτωμα, κοιτάς τότε το χαλί να συνδυαστεί κάπως με τις κουρτίνες, με το ύφασμα της καρέκλας. Δηλαδή, εξαρτάται λίγο το σύνολο. Γενικά δεν μου αρέσουν τα πολύχρωμα χαλιά, αυτά που έχουν και μοτίβα επάνω και... δεν μου αρέσουν. Μ' αρέσει λίγο το πιο μονόχρωμο χαλί, δείχνει πιο λάξαρη, δείχνει πιο κυριλέ, να το πω έτσι.
1: Και πιο καθαρό, νομίζω.
0: Ναι, και πιο καθαρό, δηλαδή όταν αρχίζουν κάτι κόκκινα σχήματα, κάτι πράσινα, κάτι λουλούδια, εμένα προσωπικά...
1: Σου πέφτουν τα μαλλιά.
0: Δεν μου αρέσουν, ναι. Γενικά θέλω να είναι ήσυχα, ό,τι είναι στο πάτωμα, θέλω να είναι ήσυχο για να αναδεικνύει και το έπιπλο που κάθεται πάνω.
1: Το σημειώνουμε και αυτό. Θέλουμε όσο πιο κάτω άρα, τόσο πιο ήσυχα τα χρώματα. Και μου έδωσε και πάσα, γιατί επίσης μου το ρωτάνε, μάρμαρο στο πάτωμα.
0: Ναι.
1: Και γενικά πες μας για το πάτωμα. Το μάρμαρο στο πάτωμα, έχω την αίσθηση, μπορεί και ψευδαίσθηση, ότι λερώνει πάρα πολύ. Ισχύει. Και μιλάμε τι πάτωμα τώρα, προτιμάμε?
0: Με ρωτάς τώρα για καθαρό μάρμαρο, έτσι?
1: Ναι.
0: Ναι. Κοίταξε, συνήθως το καθαρό μάρμαρο το συναντάμε σε πιο παλιά σπίτια που κάποιος, ας πούμε, θα αγοράσει ένα σπίτι και θέλει να το ανακαινήσει, έτσι. Οπότε εκεί συνήθως θα συναντήσει μάρμαρο. Τώρα στα καινούργια τα σπίτια δύσκολα θα συναντήσουμε μάρμαρο. Πιο πολύ ή θα πάνε σε γρανιτοπλακάκια που έχουν όψη μαρμάρου ή θα πάνε σε ξύλα. Δεν συναντάμε τόσο συχνά σε νεόδμητα σπίτια το μάρμαρο. Είναι δύσκολο το μάρμαρο, δηλαδή θέλει προσοχή, να μην στάξει, να το καθαρίζουμε συχνά με ειδικά καθαριστικά. Αλλά όταν κάποιος το έχει σε ένα σπίτι που θέλει να το ανακαινήσει, καλό είναι να το κρατάει, γιατί είναι κάτι το οποίο ανεβάζει επίπεδο το σπίτι, έτσι, αρκεί το χρώμα του να μην είναι πολύ περίεργο.
1: Εσύ τι πάτωμα προτιμάς γενικά?
0: Εμένα μου αρέσουν τα ξύλινα δάπεδα. Θεωρώ ότι είναι ένας υπέροχος καμβάς, οπότε ό,τι και να κάτσει επάνω θα δείξει όμορφο, ζεστό το σπίτι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ξύλινα
1: πατώματα. Πάρα πολύ το ξύλο παίζει πλέον. Δηλαδή και αυτά που βλέπω στο TikTok που σκρολάρω.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το
1: δεν
0: ξύλο.
1: Δεν φεύγει ποτέ, νομίζω.
0: Όχι, όχι. Και ιδίως όταν είναι τοποθετημένο σε στυλ ψαροκόκαλου, είναι η αδυναμία μου.
1: Αλήθεια,
0: μεγάλη.
1: Αλήθεια, σας αρέσει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Σου έχω κάνει ένα stalking στο προφίλ σου και έχω δει πολλά δάπεδα ξύλινα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αναδεικνύει από το τραπεζάκι, από τον καναπέ. Αλλάζει όλο το.
0: Με ξύλινο πάτωμα ούτε χαλί δεν χρειάζεται να βάλεις. Είναι έτοιμο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο στη συντήρηση, ρε εσύ.
0: Κοίταξε, εντάξει, θέλει λίγο μία προσοχή, αλλά μπορείς να βάλεις όμως και πλακάκι σε όψη ξύλου. Δεν είναι απαραίτητα να πας δηλαδή και σε massive ξύλο ή σε βινιλιακό που να δείχνει ξύλο. Δεν χρειάζεται να πας και στο massive.
1: Μάλιστα. Όλες αυτές οι χρήσιμες πληροφορίες από τη Χρύσα Δίνα. Ανοίγω το Viber, μας έχουν. Οπα, μας έχουν κάνει και άλλες ερωτήσεις. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι για να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Θα βάλουμε Νίκο Οικονομόπουλο που ξέρω ότι σ' αρέσει.
0: Πολύ.
1: Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είμαστε εδώ πίσω με την αγαπημένη Χρύσα Δίνα. Γεια σου και πάλι, Χρύσα μου.
1: Χαίρετε.
0: Βλέπεις, εδώ έχουμε βάλει οικονομόπουλο. Ξέρω όμως ότι σ' αρέσει και ο Φέρης πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ όμως.
0: Πάρα πολύ. Θα δούμε μήπως συνεχίσουμε μετά το πρόγραμμά μας με Φέρη. Λοιπόν, μας ρωτάνε εδώ πέρα ποια είναι η πιο απαιτητική ανακαίνιση που έχεις αναλάβει στη ζωή σου.
1: Ωραία ερώτηση, μου αρέσει αυτή. Λοιπόν, κοίταξε, για μένα η δυσκολία πραγματικά είναι όταν θα πρέπει το στυλ του πελάτη να το φέρω σε μια σωστή γραμμή. Δηλαδή, γιατί μπορεί, ας πούμε, να μου ζητάει λίγο ιδιαίτερα πράγματα, τα οποία μεταξύ τους δεν είναι τόσο δεμένα, και εκεί θα πρέπει να τα δέσω. Νομίζω ότι για μένα αυτό είναι το πιο απαιτητικό. Δηλαδή, ή μάλλον ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι όταν πολύ συχνά αλλάζει γνώμη. Δηλαδή, θυμάμαι ένα project το οποίο αναβδομάδα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο μες στο σπίτι.
0: Πω.
1: Αυτό ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αν πέσεις και σε κανένα υδροχό εκεί πέρα, κάθε εβδομάδα άλλη γνώμη θα έχει, ή σε κανένα νυχτή.
1: Κοίταξε, σου λέω, για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, δεν με πειράζει, γιατί έχω κάνει και τεράστια σπίτια και πολλών τετραγωνικών. Αυτά για μένα δεν τα θεωρώ απαιτητικά. Απαιτητικό είναι αυτό, δηλαδή, όταν πρέπει να δέσουμε πράγματα που δεν δένονται. Εκεί είναι το δύσκολο. Και όταν αλλάζουν γνώμη πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, μου αρέσει και αυτό, μου αρέσει και εκείνο, μου αρέσει και τ' άλλο, και εκεί πρέπει λίγο να βρούμε μια γραμμή.
0: Έχει τύχει να πεις ότι ξέρεις τι, εγώ αυτό δεν το κάνω. Δεν μου αρέσει, δεν θα το κάνω.
1: Ναι, μια φορά. Ναι.
0: Δηλαδή, να σου λέει κάτι ο πελάτης, να πει αυτό θέλω και να πεις δεν θα το κάνω.
1: Ναι, ήταν ένα στυλ το οποίο δεν μπορώ να το υποστηρίξω καθόλου. Ήταν ένα σπίτι του 1800, χωρίς υπερβολή. Δεν ήταν μες στην πόλη φυσικά. Και ήταν το στυλ του τύπου, ρε παιδί μου, το πολύ του χωριού, το παραδοσιακό. Που ενώ όταν κάτι δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το κάνω καλό, κατάλαβες. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει τώρα να κρέμονται μπουχάρες, ρε παιδί μου, στους τοίχους. Νιώθω λίγο περίεργα. Οπότε, ναι, αυτό είχα πει ότι δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, δεν
0: αλλά
1: θέλω.
0: Αλλά γενικά επιβιώνεις, πιστεύω. Σε έχω δει κατσαρίδα, κάνεις κάτι σπιτάρες.
1: Σίγουρα. Σε όλα τα άλλα είμαι μέσα. Αλλά αν μου πεις να σου κάνω και σπίτι, ρε παιδί μου, πολύ παραδοσιακό, δεν το έχω.
0: Δεν
1: μ' αρέσει, οπότε δεν θέλω να το κάνω. Όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας ρωτάει η Σοφία στο Viber, τι γίνεται στα σπίτια που είναι περίεργα δομημένα, πώς μπορούμε να τα τακτοποιήσουμε μεταξύ τους. Μάλλον εδώ εννοεί τα σπίτια τα οποία είναι περίεργα η διαρρύθμιση τους.
1: Ναι, η κακή αρχιτεκτονική, ας πούμε.
0: Ναι. Λογικά, Σοφία μας διευκρίνησε το. Λογικά την κακή αρχιτεκτονική. Δηλαδή, βλέπεις κάτι σπίτια τα οποία είναι λίγο διαγώνια, η τύχη, κάτι ναι. Εσοχές. Πώς θα τα τακτοποιείς αυτά.
1: Εύκολο είναι αυτό. Δεν μου είναι δύσκολο, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά τέτοια σπίτια. Τα έπιπλα βοηθάνε πάρα πολύ, τα custom έπιπλα, το να κρύψουν τέτοιου είδους ατέλειες, το να είναι ένας χώρος παράγωνος και να φαίνεται με το έπιπλο ευθεία, γιατί στην ουσία όλη την παραγωνία την απορροφά το έπιπλο. Οπότε εκεί, γι' αυτό και τα custom έπιπλα είναι ιδανικά για τέτοιους χώρους.
0: Δεν μπορείς κάπως αλλιώς.
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε είναι εύκολο. Τώρα, αρχιτεκτονικά, αν υπάρχει κάτι ακόμα μεγαλύτερο σαν πρόβλημα, δηλαδή έχει μεγάλους διαδρόμους στο σπίτι ή οτιδήποτε, εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βρούμε χώρους, αν δεν μπούμε στη λογική ότι κάτι γκρεμίζουμε, κάτι χτίζουμε, για να αλλάξουμε λίγο τη διαμόρφωση του σπιτιού.
0: Μάλιστα. Όντως, πάντως στη διαρρύθμιση, αυτό πρέπει να μας να εννοεί η Σοφία. Μετά τα κρεβάτια αυτά πώς θα τακτοποιείς? Δηλαδή, πρέπει να μπει ντουλάπα, έχει κάτι κενά που...
1: Ναι, συνήθως οι εσοχές βοηθάνε. Είτε
0: εκεί
1: για
0: θέλει διακοσμητή απαραίτητα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, έχω συναντήσει πάρα πολύ δύσκολους χώρους, δηλαδή να είναι ένα υπνοδωμάτιο τρίγωνο. Οπότε εκεί λες, OK, πού να βάλω το κρεβάτι, πού να... Κι όμως, με τις σωστές διαστάσεις όλα λύνονται, αλήθεια. Είναι, πραγματικά αυτό κάνω κάθε μέρα, γιατί δεν είναι εύκολο να συναντώ τετράγωνους χώρους καθαρούς. Όλο κάτι έχουν, μια εσοχή, μια αυτή. Οι εσοχές είναι ιδανικές πραγματικά για κρυφούς χώρους και ντουλάπες. Είναι ιδανικές. Οπότε όχι, δεν τους φοβάμαι αυτούς τους χώρους καθόλου, αλλά θέλει custom.
0: Θέλει custom, ναι. Η απάντησή της Χρύσας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε στην ερώτηση της Αφροδίτης, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κι άλλες. Γιατί έχουν έρθει και οι επόμενοι καλεσμένοι. Άνω κάτω δεν πάνε και η Χρύσα έχει να πάει και να διακοσμήσει, να δουλέψει κιόλας. Λοιπόν, μας... ναι. Να πούμε ποια ερώτηση. Να πούμε... για την, θα πιάσουμε την ερώτηση της Αφροδίτης. Τι γνώμη έχεις για τα σκούρα έπιπλα και άμα μικραίνουν το σπίτι?
1: Ναι, και δεν μου αρέσουν καθόλου τα σκούρα έπιπλα. Βασικά πόσο σκούρο εννοούμε? Γιατί αν πάμε παλιά στα Βέγγε, πραγματικά δεν τα αντέχω καθόλου πλέον. Αν μιλάμε για μια πιο σκούρη καρυδιά, μ' αρέσει, αλλά θα τη φώτιζα με μια πιο ανοιχτό χρωμηλάκα, με ένα χρώμα έτσι λίγο πιο κοκαλί. Δηλαδή όχι όλο να είναι σκούρο χρώμα. Αλλά πάλι εξαρτάται για τι τόνο αναφερόμαστε. Γιατί κάποια δείχνουν κυριλέ και ωραία έπιπλα, λίγο πιο σκούρα. Αλλά σε μικρό σπίτι όχι.
0: Είναι πολύ δύσκολα είναι τα σκούρα.
1: Ναι, αλλά όχι σε μικρό σπίτι και θέλει σωστή αναλογία.
0: Ωραία, θα τελειώσουμε και με την ερώτηση της Εύης που τώρα την εντόπισα. Ποια στοιχεία του σπιτιού μπορεί να το κάνει πιο luxury να φαίνεται? Ποιες παρεμβάσεις μάλλον εννοεί εδώ πέρα.
1: Τα
0: τι παρεμβάσεις μπορείς να κάνεις για να φαίνεται πιο luxury?
1: Μπράβο, τα φωτιστικά. Οι καρέκλες από την τραπεζαρία, δηλαδή κινητά έπιπλα που εύκολα μπορείς να τα αλλάξεις. Υφάσματα, μπορείς να αλλάξεις το ύφασμα στον καναπέ σου. Δεν χρειάζεται να πάρεις καινούριο καναπέ, αλλάζεις το ύφασμα, οπότε κατευθείαν δείχνει πιο λάξαρη. Και τα διακοσμητικά επίσης. Τώρα μιλάμε για εύκολες αλλαγές, έτσι. Είναι το σπίτι στημένο και θες να κάνεις παρεμβάσεις. Αυτές είναι εύκολες αλλαγές.
0: Μάλιστα. Τώρα ρωτάνε πάλι και για φυτά και για καθρέφτες, βλέπω εδώ πέρα. Ό,τι μπόρεσα τη ρώτησα τη Χρύσα, θα μου συγκεντρώσετε όλες τις ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε απευθείας μου το ρωτάτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Τι έχει η μέρα σου, Χρύσα μου?
1: Η μέρα μου έχει πάρα πολλά ραντεβού, πάρα πολλή δουλειά, αλλά όλα καλά.
0: Όλα καλά, έτσι με αυτό το χαμόγελο που είσαι, με αυτή την εξαιρετική διάθεση. Σου ευχόμαστε καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή σου παρουσία. Μας έφτιαξες τη μέρα, μου έφτιαξες τη μέρα και τη διάθεση.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάντα ξέρεις ότι χαίρομαι να έρχομαι εδώ για σένα.
0: Η χαρά είναι όλη δική μου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αποβδομάδα και επιστρέφω σε πολύ λίγο, γιατί έχουν έρθει η σημερινή μου δεύτερη καλεσμένη, Νίκος Κούρος και Άνω Κάτω The Band, εδώ σε πολύ λίγο στον Παλμό στους 96 και 5.

0: εσύ.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: κριτικές. Για ψαράκι, να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

0: επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, 4 Ιουνίου Πέμπτη σήμερα και έχουμε τη χαρά, έχουμε την τιμή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι σήμερα στο στούντιο μαζί μου είναι ο Νίκος Κούρος και η Άνω Κάτω The
1: Καλημέρα, καλημέρα Αντιγόνη, καλημέρα στην όμορφη παρέα που μας ακούει.
0: Καλημέρα ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται, τι είναι αυτή η κατάσταση.
1: Τίποτα, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, σε λίγο θα γίνει.
0: Τα παιδιά ήρθαν υπερπαραγωγή, ήρθαν με τα όργανά τους εδώ πέρα. Πείτε μια καλημέρα και οι υπόλοιποι.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
0: Είναι εξαιρετική, τι φανταστικό live είχατε στην Άμμο, τι ήταν αυτό.
1: Σου άρεσε.
0: Πάρα πολύ.
1: Το άκουσες όλο.
0: Όλο το άκουσα.
1: Ωραία,
0: λοιπόν, αρχικά να συστηθούμε. Στο μικρόφωνο αρχικά για αρχή ο frontman της εξαιρετικής αυτής μπάντας, της αγαπημένης του πατέρα μου, Άνω Κάτω The Band, είναι ο Νίκος Κούρος. Γεια σου Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλημέρα βασικά σε όλη την παρέα.
0: Είναι συνηθισμένος με τις καλησπέρες.
1: Ναι, καλησπέρα και καλή βραδιά, γι' αυτό μου βγήκε πρώτα το καλησπέρα. Καλημέρα σε την όμορφη παρέα που μας ακούει στον Παλμό 96,5.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε αρχικά?
1: Είμαστε στα καλύτερά μας, με πολύ πολύ διάθεση. Έχουμε κλείσει όλα τα καλοκαιρινά και συνεχίζουμε να κλείνουμε, ειδικά τώρα με το live στην Άμμο που έχει βγει. Και γίνεται ένας χαμός. Λαμβάνουμε αγάπη και μηνύματα από όλο τον κόσμο. Ο καθένας για το τραγούδι που έχει ταυτιστεί. Και θέλω μετά να μου πεις εσύ ποιο σου άρεσε.
0: Εγώ θα σου πω το αγαπημένο μου μετά.
1: Ωραία,
0: για να
1: ωραία.
0: Το τραγουδήσετε κιόλα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα για εσάς. Να ξεκινήσουμε από το. Από την αφετηρία σας, πώς ξεκινήσατε όλοι μαζί και πότε?
1: Ξεκινήσαμε το 2013, όταν ξεκίνησε η σύσταση της μπάντας εδώ στη Θεσσαλονίκη, από το Χρώμα. Το θυμάστε το Χρώμα?
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάστε?
0: Είμαι το 2002 γεννημένη.
2: Εντάξει, δεν παίζαμε το 95.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χρώμα και Στέιμπαρ, δεν προλάβες το Στέιμπαρ ούτε.
0: Τίποτα από αυτά, δεν γνωρίζω.
1: Ωραία. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν.
2: Και... Αλλάξε συζήτηση. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Και πάμε παρακάτω. Πες ότι είμαστε καινούρια μπάντα. 2013, οπότε έχουμε 13 χρόνια ενεργά. 13 χρόνια.
0: Τέλεια, τέλεια. Ήσασταν οι τρεις από την αρχή? Είχαμε προσταφερέσεις?
1: Ήμασταν οι τρεις από την αρχή και είχαμε και φυσικά προσταφερέσεις, αλλά για καλό σκοπό. Ήταν και ο Κωνσταντίνος μαζί μας και είναι ακόμα μαζί μας ο Κωνσταντίνος.
3: Νοητά. Βέβαια,
1: ναι. Έχει ανοίξει την επιχείρησή του και λόγω χρόνου και φόρτου δεν μπορούσε να συνεχίσει στο φόρτο της μπάντας και της νύχτας. Αλλά είμαστε αδέρφια και στηρίζουμε λιπάκι στην Πολύχνη.
0: Έτσι. Τέλεια, τέλεια. Σας βρίσκουμε σε όλη την πόλη και όχι μόνο να κάνετε live. Θέλω, Νίκο, αρχικά να μου πεις εσύ πώς ξεκίνησες την ενασχόλησή σου με το τραγούδι. Έχεις εξαιρετική φωνή. Λαϊκό τραγούδι πάντα τραγουδούσες.
1: Πώς ξεκίνησα? Από τα 14 μέχρι τα 24 έπαιζα επαγγελματικά μουσική, έπαιζα επαγγελματικά μόνο με το κλαρίνο.
0: Okay. Α.
1: Από τα 24 και μετά, που συστάθηκε και η μπάντα, ξεκίνησα να τραγουδάω λαϊκά. Βέβαια έχω επιρροές και από τα παραδοσιακά λόγω του κλαρίνου. Έχω δηλαδή πολλά ακούσματα παραδοσιακά, αλλά τραγουδάω κυρίως λαϊκά.
0: Κυρίως λαϊκά.
1: Ναι.
0: Άρα από τα 24 ξεκίνησε να τραγουδάς?
1: Oh yes, 12 χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντα έχεις τόσο καλή φωνή? Τι ρωτάω τώρα. Πάντα, αλλά δεν το είχες...
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Δεν ξέρω αν έχω καλή φωνή.
0: Δεν ξέρεις αν έχεις καλή φωνή?
1: Όχι.
0: Πάντως στην πόλη και γενικότερα όσοι είναι γνώστες του τραγουδιού, όλοι λένε για τη φωνή σου. Να πούμε κιόλας ότι πριν από το τραγούδι με τι είχες ασχοληθεί, τι έκανες στη ζωή σου?
1: Έχεις κάποιες πληροφορίες?
0: Όχι, τίποτα.
1: Α, okay.
0: Ρωτάω για να σε γνωρίσει και ο κόσμος, να σας γνωρίσει και ο κόσμος.
1: Okay. Είμαι δάσκαλος οδήγησης, πώς σου φαίνεται?
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινε άλλα λίγη.
0: Θέλω να πάρω και δίπλωμα για μηχανάκι κάποια στιγμή, οπότε θα σε έχουμε κατά νου. Okay. Τώρα πλέον δεν το ασκείς, έτσι?
1: Όχι, δεν το ασκείς.
0: Το επάγγελμα. Άρα ήσουν δάσκαλος οδήγησης πριν. Τα υπόλοιπα παιδιά με τι ασχολιόντουσαν?
3: Από πρώτος εγώ.
0: Να πει.
3: Θα χαίσεις από τα σύννεφα σίγουρα, να ξέρεις.
0: Αρχικά, συστήσου.
3: Αρχικά, καλημέρα. Είμαι ο Χάρης Καρακούλιας.
0: Τέλεια.
3: Είμαι το τρίτο μέλος της μπάντας των Άνω Κάτω και είμαι ο Κρουστός.
0: Α, ο Κρουστός. Για κάνε λίγο την ηχητική υπόκριση. Κάνε το λίγο με τα κρουστά σου.
3: Ναι.
0: Για να δούμε. Α, τώρα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γεια σου, ρε Χάρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ πριν από την ενασχόλησή με τη μουσική, ήμουνα κρεοπόλης.
0: Ας το καλά. Ο δάσκαλος οδηγών. Ο κρεοπόλης.
3: Αν με έβλεπες πίσω από ένα κούτσουρο με ένα μπαλδάκι.
0: Θα το πίστευα. Θα το πίστευα.
3: Οπότε αυτή ήταν το πρώτο επάγγελμα έτσι, που ασκούσα μαζί με τους γονείς, γιατί ήταν οικογενειακή επιχείρηση. Πάντα υπήρχε μουσική στο σπίτι, τουμπερλέκια, ανταούλια τέτοια. Οπότε από εκεί συνεχίστηκε με την πρόταση και των παιδιών και έτσι όπως συνεργαστήκαμε, ενωθήκαμε.
0: Τέλεια. Πάμε και στο επόμενο μέλος της εξαιρετικής Άνω Κάτω The Band.
4: Okay. Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
4: Ο Δημήτρης. Πολλά χρόνια ασχολιόμουν, βασικά μέχρι και τώρα, με τη μουσική. Με στούντιο ηχογράφηση, παραγωγής τραγουδιών και με διάφορους καλλιτέχνες. Και ξεκίνησα με τη δουλειά του πατέρα μου, με μια κατασκευαστική εταιρεία. Οπότε πιάνω τα χέρια μου από κατασκευές.
0: Ο ένας στην κατασκευαστική, ο άλλος δάσκαλος οδηγών και ο κρεοπόλης μας. Όλοι μαζί ήρθαν, ενώθηκαν, ένωσαν τις δυνάμεις τους και συνέστησαν την Άνω Κάτω The Band. Έτσι. Φυσικά.
2: Πάμε.
1: Αυτό θα μπορούσε να γίνει και short story, ένα βίντεο κλιπ.
0: Πολύ εύκολα θα μπορούσε, πρέπει να το αξιοποιήσετε.
3: Before και after.
0: Θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Εδώ, on air, να πάτε μία το νέο κύκλο.
1: Το νέο κύκλο.
0: Ναι.
1: Την τελευταία μας επίσημη κυκλοφορία εμείς.
0: Είναι ωραία. Τραγουδάρα, είναι τελευταία τους επίσημη κυκλοφορία, το αγαπώ. Σας ακούμε.
1: Πάμε.

0: Δώσε. Τι να πω, το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Είναι, το αγάπησα, τι να πω. Νέος κύκλος. Τι, πάμε. Δώστε λίγο, έλα. Νέος κύκλος, άνω κάτω The Band. Τι, είναι το αγαπημένο μου. Έχετε και ένα άλλο σουξεδιάρικο.
1: Ποιο.
0: Το άνω κάτω μ' αρέσει.
1: Οκ.
0: Πάμε λίγο κι αυτό.
1: Πάμε για να κάνουμε.

0: πάνω κάτω η ζωή μου έχει πιάσει πάτο είναι η φάση.
1: Η φάση είναι.
0: Πω. Για τα χείλη μια τρελή. Ποιο τα σκέφτεται αυτά.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι του Σάκη του Καντά, του φίλου μου. Και.
2: Αυτό τα σκέφτηκε.
0: Άνω κάτω η ζωή μου έχει πιάσει πάτο. Άνω κάτω για τα χείλη μια τρελή. Τι ζώδιο είστε, παιδιά.
2: Ζυγός.
0: Ποιο μίλησε.
2: Ο Δημήτρης.
0: Δημήτρης Ζυγός. Νίκος.
1: Εγώ καιρός.
0: Οροσκόπο.
1: Οροσκόπο, εγώ έχω κρυό, δεν ξέρω που. Έχω πολύ κέρατο γενικά στη ζωή μου. Εγώ καιρός με κρυό, άστο.
0: Και ο Χάρης.
3: Καρκινάκι με εγώ με οροσκόπο Παρθένο.
0: Α, ο κρυοπόλης μας. Ωραίος συνδυασμός.
3: Ωραίος, έτσι.
1: Ευαίσθητος.
0: Ναι. Πάμε μία. Θέλω να πάμε και ένα ποτπουρί από αυτά που είπατε στο live στην Άμμο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πάμε λίγο μία.
1: Πάμε να σου πω αυτά που ξεχώρισε ο κόσμος.
0: Ωραία.
1: Ήδη δηλαδή τα πρώτα μηνύματα δείχνουν δαγκωτό. Δαγκωτό, με έχεις αρρωστήσει.
2: Του Δημήτρη πεινάζει.
1: Του Δημήτρη πεινάζει. Δεν το πρόλαβες εσύ.
0: Όχι, πιθανώς. Το τραγούδι το ξέρω όμως.
2: Ρεφρέν.

Με έχει αρρωστήσει, Αντιγόνη, να σου πω. Με έχει αρρωστήσει. Στη ζωή μου μόνο εσύ μέτρας. Στην καρδιά μου μόνο εσύ χωράς.

0: κάτω The Band. Πω. Δώσε. Συνέχισε.
1: Θέλεις κι άλλο.
0: Ναι, κι άλλο.
1: Πάμε να πούμε άλλο ένα. Και αυτό είναι του Ιορδάνη Παύλου, έτσι. Και της Αγγελικής Μακρινιώτη.

0: Έλα.
1: Η ανταμοιβή μας.
0: Τι είναι αυτό?
2: Αυτά είναι. Αυτά...
0: Έχω να τριχιάσει τώρα. Τι είναι αυτό? Έκανα και χθες λέιζερ, οπότε δεν φαίνεται που σηκώθηκε η τρίχα μου. Τι ήταν αυτό? Τι τραγουδάρα είναι αυτή?
2: Αυτή η τραγουδάρα είναι του Ιορδάνου Παύλου και της Αγγελικής Μακρινιώτη.
0: Δεν υπάρχει.
2: Και ήδη αρχίζει και το ξεχωρίζει ο κόσμος μαζί με το Με έχεις αρρωστήσει. Και έχω πάθει πλάκα και με τη Σάντζη Σαμίου, παιδιά. Σε Δημήτρη Μιλιωτάκη, μουσική. Το πες μου γιατί δεν είσαι εκείνος. Παλιό τραγούδι, εσύ δεν το πρόλαβες, αλλά...
0: Εγώ τι πρόλαβα εν τέλει?
2: Εσύ τι πρόλαβες? Εσύ ξανακούς τις επανεκτελέσεις τώρα.
0: Ναι, όντως.
2: Οπότε έχεις καθαρή κρίση.
0: Ναι, το... Πω, σαν να μην έγινε, τώρα με έστειλες.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι θα ακούω όλη μέρα αυτό?
2: Σαν να μην έγινε.
0: Πω. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε?
3: Βασικά έχει πολύ ωραία τραγούδια το live στην Άμμο που κάναμε. Και
0: live στην Άμμο, πού μπορούμε να το βρούμε? Πάμε.
3: Μπράβο, υπάρχει στο YouTube, στο κανάλι μας, στο επίσημο κανάλι μας, τον Άνω Κάτω. Κυκλοφορεί και στις πλατφόρμες, στις μουσικές, όλα τα τραγούδια μεμονωμένα. Να μπείτε να το ακούσετε, να το δείτε. Είναι υπέροχο, είναι πολύ όμορφο. Στολισμένο με φώτα, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην Άμμο.
0: Πόση ώρα είναι?
2: Είναι μια μισή ώρα και είναι και ο Νίκος εκεί.
0: Αλήθεια?
2: Αλήθεια. Έχουμε κανονική παρέα από κάτω, δεν είναι...
0: Α,
2: δεν το κάναμε έτσι για το βίντεο. Έχουμε κανονική παρέα και...
0: Άρα είναι η συντροφιά σας, το βάζεις τηλεόραση και το
3: ακούς. Έτσι ακριβώς.
0: Εξαιρετικό.
2: Και φυσικά, ποιους είχαμε χορηγούς? Εκτός από το Mr. Gadget που είναι πάντα δίπλα μας, την Benelux Vodka.
0: Α.
2: Οπότε κατάλαβες τι έγινε εκεί πέρα.
0: Πανηγύρι. Ωραία. Στο επόμενο αυτό προσκαλούμε. Θα έρθω εγώ εκεί πέρα.
2: Στο διάπορο. Το επόμενο θα είναι στο διάπορο.
0: Ωραία. Αυτό προσκλήθηκα εδώ πέρα στον αέρα. Θα έρθω εγώ. Γιατί είμαι και πολύ του όλου. Και του ελληνικού και του λαϊκού. Και του Άνω Κάτω The Band. Οπότε έχουμε και λέμε live στην Άμμο. Θα το βρείτε στο YouTube. Δύο μέρες έχει που κυκλοφόρησε. Άνω Κάτω The Band. Και στο Spotify, η παρεούλα σας. Και έχουμε και λέμε, ήταν ο Νίκος Κούρος, ήταν η Άνω Κάτω The Band. Και πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι, έτσι, όποιο θέλετε.
2: Πάμε να κλείσουμε ένα app.
3: Πάμε.
2: Πάμε με το αγαπημένο της. Άνω Κάτω. Έλα. Ναι.

0: Ακούτε τα καλύτερα εδώ στον Παλμό 96 και 5. Με την Αντιγόνη μας.
1: Λοιπόν, ήτανε η Άνω Κάτω The Band. Εξαιρετική, μοναδική, ανεπανάληπτη. Πού σας βλέπουμε τώρα?
0: Τώρα μας βλέπετε. Να πω ότι η Τρίτη ότι κατεβαίνουμε Αθήνα στο
1: ναι,
0: Ελλάγια.
1: Ναι, ναι, πες.
0: Στο Ελλάγια, αγαπημένος προορισμός. Θα γίνει ένας χαμός εκεί πέρα.
2: Το Σάββατο είμαστε στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Το Σάββατο είμαστε στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου του Παύλου Μελά, το μεγαλύτερο
1: τι
0: πάρκο.
1: Τι ώρα?
0: Μαζί με τη Μαρσό. Νομίζω 8 η ώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Νωρίς.
1: 8 η ώρα θα τους βρούμε στο Μητροπολιτικό Πάρκο, στα εγγένεια, Άνω Κάτω The Band.
0: Έτσι.
1: Τέλεια. Θα είμαστε εκεί.
2: Όλο το καλοκαίρι, παιδιά, θα είμαστε.
1: Θα είστε στη γύρα.

0: Θέλουμε να σας βλέπουμε.
1: Είμαστε στην Κύρα και στην Άμμο, να ξέρεις. Ναι, έχουν κλείσει και πολλά στην Άμμο.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι η νέα χρονιά να σας βρει πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μην τυχόν κάνετε και μας φύγετε. Γιατί να βγαίνουμε κι εμείς που μας αρέσει το λαϊκό, το αυθεντικό τραγούδι. By Νίκος Κούρος. Και αυτή τη φωνάρα θέλουμε να την ακούμε. Και αυτή την εξαιρετική παρέα που είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω εδώ πέρα στα Κρουστά. Πάμε, δώστε ένα χειροκρότημα.
2: Χάρη. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και πώς λέγεται αυτό το όργανο? Στα πλήκτρα. Συγγνώμη, είμαι άσχετη από μουσική. Δημήτρη στο επίθετο.
1: Καραντωνίου.
0: Καραντωνίου. Πάμε, δώστε. Και φυσικά ο ένας και μοναδικός Νίκος Κούρος.
1: Και Αντιγόνη Θεοδόρου. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω.

0: κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα, από την Αντιγόνη Θεοδώρου, από τον Παλμό του 96,5, σας ευχόμαστε μια πολύ καλή συνέχεια. Ακολουθεί οι επόμενες εκπομπές της ημέρας μέχρι και το απόγευμα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς. Και μέχρι αύριο να θυμάστε το εξής και να με μνημονεύετε, να λέτε «Η Αντιγόνη λέει και έχει δίκιο, χαμογέλα στη ζωή και στορκίζομαι, θα σου χαμογελάσει πίσω». Δεν το κουνάτε, μένετε στον Παλμό 96,5 μέχρι και το βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, λοιπόν. Καλώς ήρθατε εδώ στο Παλμέν 6,5. Καλώς ήρθατε στο Πλάκα με Κάνεις. Με εμένα, τη Vivian, μέχρι και τις 1 η ώρα θα είμαι εδώ να σου κάνω έτσι ραδιοφωνικά παρέα. Θα σε πάω γρήγορα, γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Με αίσθηση θερμοκρασίες του 25. Έχει έτσι ένα ψηλό βροχό, αλλά δεν πειράζει. Είναι για να δροσιστούμε τώρα που άρχισαν τα καλοκαιρινά. Η βροχή το καλοκαίρι δεν με πειράζει και τόσο. Θα σου πω πώς είναι και η κίνηση. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή στους κύριους άξονες της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το μοναδικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι μόνο στην Όλγας, σε συγκεκριμένα σημεία, και στην Κωνσταντίνο Καραμανλή, από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και το ύψος της Χαριλάου και στα δύο ρεύματα. Αλλά φαίνεται ότι το κέντρο είναι μια χαρά ανοιχτό. Βλέπω τώρα και λίγο δυτικά. Δυτικά φαίνεται μόνο λίγο πριν από το Κολοχώριο ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα νομίζω δεν θα αργήσεις καθόλου και όλα θα πάνε τέλεια. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Με Lady Gaga σε αφήνω, The Dead Dance, εγώ επιστρέφουμε σαν σήμερα εδώ στο Παλμέν 96,5.

πάμε τώρα πολύ πολύ γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Σαν σήμερα το 1783 η αδελφή Joseph Michael Montgolfier, νομίζω το είπα σωστά, και Ζακ Ετιέν Μονγκοφλίρ, ναι, πραγματοποιούν τη δημόσια επίδειξη του πρώτου επιτυχημένου αερόστατου θερμού αέρα στην Ανωνέη. Το 1919 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της 19ης έγκρισης εγκρίνεται από το Αμερικανικό Κογκρέσο, ανοίγοντας τον δρόμο για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1940 ολοκληρώνεται η Dunkin' Evacuation, μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις διάσωσης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και το 1989 η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στην Tiananmen Square συγκλονίζει τον κόσμο. Το 1996 ο πρώτος πύραυλος της Ariane 5 εκτοξεύεται, αλλά καταστρέφεται λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση λόγω σφάλματος στο λογισμικό. Τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Είμαι σίγουρη ότι δεν τα ήξερες, κάποια από αυτά τουλάχιστον. Οπότε γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σου μαθαίνω και κάτι. Στάνσο, έχω τώρα παράξενο παιδί. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή που θα σου βάλω ένα δίλημα. Ξέρω εσύ μπορεί να τα έχεις λυμμένα τα προβλήματά σου, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι έχεις άποψη για τα πάντα. Οπότε έχουμε πει ότι έχει να κάνει με τις διακοπές και με τις φιλικές σχέσεις η σημερινή εβδομάδα. Και τώρα έχω να σου κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα. Προτιμάς να πας διακοπές με την παρέα σου για μία εβδομάδα ή με τον κολλητό σου ή την κολλητή σου για έναν ολόκληρο μήνα? Σκέψου το, μη σκεφτείς ότι είναι διακοπές περισσότερες, ότι είναι ένας μήνας. Δεν είσαι μόνος σου, είσαι με έναν άνθρωπο όλη μέρα, μένετε στο ίδιο δωμάτιο, κάθε μέρα, όλη μέρα μαζί. Σκέψου το, θέλω να μου στείλεις την απάντησή σου στο Viber στο 6931-35-70-27 ή απλά μπαίνεις και απαντάς στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει. Εγώ σε αφήνω με Ελένη Φουρέιρα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Μια πολύ αισιόδοξη είδηση έρχεται από το χώρο της παγκόσμιας υγείας. Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην αντιμετώπιση της ελονοσίας, μιας ασθένειας που εξακολουθεί να απειλεί εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως στην Αφρική. Χάρη στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων εμβολιασμού και τη διάθεση αποτελεσματικότερων φαρμάκων, οι ειδικοί παρατηρούν μείωση των σοβαρών περιστατικών και των θανάτων, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών. Οι διεθνείς οργανισμοί υγείας χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τονίζοντας ότι η πρόληψη και η πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα μπορούν να σώσουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο. Μια εξέλιξη που δίνει ελπίδα ότι η μάχη κατά της ελονοσίας μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες νίκες τα επόμενα χρόνια. Τι ωραία νέα είναι αυτά να μαθαίνουμε έτσι για την υγεία, για το περιβάλλον. Τέτοια μ' αρέσουν και τέτοια είναι χαρούμενα. Σε αφήνω εγώ τώρα με διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
10: Παλμός 96,5.
0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πανελλήνες 2026. Συνεχίζονται οι εξετάσεις με τα σημερινά μαθήματα για τους υποψηφίους του Νεπάλ. Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕΝΕΣ. Εξελίξεις στις έρευνες για παράνομες δηλώσεις εκτάσεων και επιδοτήσεων. Πειραιάς. Νεκρός οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι. Μεσολόγγι. Σύλληψη 15χρονου για επιθέσεις με φερόμενο ρατσιστικό κίνητρο σε 13χρονο. Οικονομία. Θετικό εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Βρετανία μετά το Brexit. Περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο θαλάσσιο παρατηρητήριο με συμμετοχή της Ελλάδας. Αθλητισμός. Η Εθνική Ελλάδα αγωνίζεται απέναντι στη Σουηδία σε φιλικό προετοιμασίας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας και του κόσμου από τον Παλμό 96,5.
10: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα σε στείλω να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook Παλμό 96,5, θα πας στο Instagram Παλμό 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμό 965 FM. Εκεί σε περιμένω να μου στείλεις όλα τα μηνύματα, όπως και τα μηνύματά σου τα περιμένω στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Κράτα ανοιχτό το Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με παιχνιδάκι Mystery Sound που θα σου βάλω έναν ήχο και πρέπει να μαντέψεις τι είναι και να μου στείλεις το μήνυμά σου εκεί στο Viber. Αλλά πριν πάμε σε όλο αυτό, θέλω να σου πω ότι είχα αναφέρει πριν από κάποιες μέρες το e-contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες από εσάς που το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό είναι, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα, όλα γίνονται γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό και το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Σε αφήνω εγώ με Κωνσταντινό Χριστοφόρου και Disco DJ, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Disco.

0: σου πω.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνιδάκι μας. Το παιχνιδάκι που παίζουμε κάθε μέρα. Ένα παιχνίδι Mystery Sound που ουσιαστικά σου βάζω εγώ έναν ήχο να ακούσεις. Και πρέπει εσύ να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27. Να ξέρεις, εν τέλει σήμερα θα διαλέξουμε το μεγάλο νικητή. Οπότε είναι η τελευταία μέρα που έχεις προθεσμία να μου στείλεις και εσύ απάντηση. Επειδή έχει προκύψει ένα δικό μου προσωπικό ζήτημα και αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή. Δεν πειράζει όμως, υπάρχουν χίλια άλλοι που θα σε κρατήσουν παρέα. Μην σε αγχώνει αυτό καθόλου. Θα σε πάω κατευθείαν τώρα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανεβάσεις λίγο την ένταση και να ξέρεις, αυτή την εβδομάδα όποιος μου στείλει σωστή απάντηση θα μπει σε κλήρωση για μια υπηρεσία της αρεσκίας του από το Cat Nails. Λοιπόν, βάλε απλά λίγο πιο δυνατά την ένταση των ηχείων σου και άκου πολύ προσεκτικά. Αυτό θέλω να μου πεις τι είναι. Είμαι σίγουρη ότι ξέρεις, είμαι σίγουρη ότι το έχεις ακούσει. Άμα έχεις παππού και γιαγιά στο χωριό, το έχεις ακούσει 100%. Εγώ εκεί το άκουσα. Εκεί το άκουγα πολλά χρόνια. Μιχάλη Χατζηγιάννη, σου έχω τώρα και φωτιά στη νύχτα. Πάρε χαρτί, πάρε στυλό, πάρε μολύβι. Και έρχομαι με συνταγούλα.

Πασπελτέ ντομάτας, ένα φύλλο δάφνης, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα προαιρετικά, αλάτι, πιπέρι και τριμμένο τυρί για το σερβίρισμα. Τώρα το τι θα χρειαστεί να κάνεις. Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτεις το σκόρδο και τον κιμά, ανακατεύεις μέχρι να πάρει χρώμα, ρίχνεις μετά τον πελτέ και το σορτάρεις για ένα λεπτό. Προσθέτεις την ντομάτα, τη δάφνη, την κανέλα, αλάτι και πιπέρι, σιγοβράζεις για 30 με 40 λεπτά μέχρι να δέσεις. Σάλτσα, παράλληλα βράζεις τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και σερβίρεις τα μακαρόνια με τον κιμά από πάνω και πασπαλίζεις με τυράκι. Λοιπόν, τέτοιες ωραίες εύκολες συνταγές μου αρέσει πάρα πολύ να σου λέω. Είναι κάτι το οποίο θα σου πάρει κυριολεκτικά απλά ένα 40 λεπτό το πολύ και θα μπορείς να εντυπωσιάσεις όποιον είναι να εντυπωσιάσεις. Πλέιμεν και Δαμιάνου σου έχω τώρα Naked, εγώ σε αφήνω, επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
14: Παλμός 96,5.
15: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής σου. Υπενθυμίζω ότι ακούς Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα που θα είμαστε έτσι εδώ μαζί. Εδώ θα περνάμε και πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο τώρα την κίνηση και τον καιρό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτήν τη στιγμή. Αυτό που βλέπω είναι ότι είναι 23 βαθμοί Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασίας στους 27. Φαίνεται ότι θα φτάσει μέχρι και 27 η πραγματική θερμοκρασία σήμερα, με τη χαμηλότερη να είναι 16 και θα υπάρξουν και άλλες λίγες ακόμα καταιγιδούλες. Αλλά δεν πειράζει, μωρέ. Είπαμε ότι δεν μας πειράζουν αυτά τα πράγματα το καλοκαίρι. Δεν μας πειράζει η βροχή το καλοκαίρι, επειδή εντάξει, είναι για να δροσιστούμε. Τώρα, όσον αφορά. Να ξέρεις πάντως ότι φαίνεται ότι θα τελειώσει η βροχή πριν από τη μία, οπότε έχει αυτό υπόψη. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου πω για την κίνηση. Φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό, σε όλο το μήκος του, σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμανλής μέχρι και την έξοδο για την Παπάφη. Η Εγνατία φαίνεται να είναι σε λίγο καλύτερα επίπεδα, η Τσιμισκή πάλι όχι, η Όλγας φαίνεται να είναι λίγο μπλοκαρισμένη σχεδόν παντού. Υπάρχει και ένα μεγάλο κόλλημα στην στροφή Νεαπόλεως στη Λαγκαδά, αλλά εντάξει, νομίζω ότι με λίγη μουσικούλα στα αυτιά σου όλα θα πάνε λίγο καλύτερα. Ήθελα να σε ρωτήσω όμως, άμα είσαι και εσύ Λάκη, γιατί τα Φορόλ γιορτάζουν τα 13 γενέθλιά τους και σπουδαία πράγματα συμβαίνουν για όλους εμάς που αγαπάμε τα Φορόλ. 157 νικητές κερδίζουν μεγάλα δώρα, iPhone 17 Pro Max, PS5, MacBook και πολλά άλλα. Μπορεί να είσαι εσύ όμως ο μεγάλος νικητής που θα φύγει με το αυτοκίνητο βρουμ βρουμ. Διαγωνισμός Λάκη 13, 13 χρόνια στα Φορόλ και είσαι Λάκη. Νίκο Οικονομόπουλος, έχω τώρα όπου κι αν πας, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

Επέστρεψε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα μιλήσουμε για την ερώτηση που σου έκανα την προηγούμενη ώρα της σημερινής εκπομπής. Που σε ρώτησα ουσιαστικά άμα θα προτιμούσες να πας διακοπές με την παρέα σου για μία εβδομάδα ή με τον κολλητό, και την, τον κολλητό ή την κολλητή, ό,τι από τα δύο έχεις, για έναν ολόκληρο μήνα. Εδώ οι περισσότεροι έχετε πει με τον κολλητό. Εγώ έχω να σας πω από δικιά μου προσωπική συνθήκη ότι δεν θες να πας να μείνεις τόσο καιρό με τον ίδιο άνθρωπο, ειδικά άμα είναι κολλητός, επειδή δεν θες να το κάνεις. Θα μαλώσεις. Καλύτερα να πας μία εβδομάδα με την παρέα σου, να γίνεται εκεί πέρα λίγο μπίλιες και μετά να το ξεπεράσετε, παρά να κάθεις και να μαλώνεις λόγω της καθημερινής τριβής όλη την ώρα. Αυτή είναι τουλάχιστον δικιά μου η άποψη. Νότης Χριστοδούλου τώρα, το αμάξι εδώ στο Παλμό 96,5. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή πάλι που θα σε ξαναστείλω να μας κάνεις ένα follow στα social media εδώ του σταθμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί μου στέλνεις όλους τα μηνύματα, όπως και στο Viber στο 6931 35 70 27. Έχω να σου πω ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σου επιστρέψω εδώ πέρα εγώ με κουτσομπολιά από την ελληνική, όχι από την ελληνική, από τη διεθνή showbiz παρακαλώ, και θα επιστρέψω και με αστεία νέα από τον κόσμο. Πριν πάμε όμως και στο διαφημιστικό αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία μας μένουν, έχω να σου πω και δύο λόγια για το Martin Fight Club, το οποίο είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών από τις αγαπημένες μου. Πηγαίνεις εκεί και κάνεις πυγμαχία και kickboxing. Μπορείς να τους βρεις στο Facebook, στο Instagram, στο Google Maps, γράφοντας απλά το όνομα Martin Fight Club. Και τα αθλήματα τα οποία μπορείς να κάνεις εκεί πέρα σου προσφέρουν αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και σου μαθαίνουν και το πιο σημαντικό, αυτοάμυνα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορείς να έχεις ένα πάρα πολύ όμορφο και οικογενειακό κλίμα, ειδικά όταν κάνεις κάτι τέτοιο το οποίο είναι έτσι λίγο πιο βίαιο, ας πούμε, σαν σπορ, τουλάχιστον να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ σε αφήνω με ηλία βρετό, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τι κάνεις?
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Παλμός 96,5.
5: Στο Hollywood θα σε πάω τώρα, που νέα εξέλιξη σημειώνεται στην πολύκροτη διαμάχη ανάμεσα στην Blake Lively και στον Justin Baldoni. Οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας It Ends With Us κατέληξαν πρόσφατα σε εξοδικαστικό συμβιβασμό, βάζοντας προσωρινά τέλος στη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε μετά τα γυρίσματα της ταινίας. Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο οι δύο πλευρές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, τονίζοντας ότι επιθυμούν να αφήσουν πίσω τους την υπόθεση και να προχωρήσουν δημιουργικά και με ηρεμία. Η διαμάχη είχε ξεκινήσει το 2024, όταν η Blake Lively κατηγόρησε τον Baldoni για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ ακολούθησαν αμοιβές αγωγές και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Παρότι ο συμβιβασμός θεωρήθηκε ότι έκλεισε το κεφάλι της υπόθεσης, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρέθηκαν ξανά ενώπιον δικαστηρίου για ζητήματα που σχετίζονται με δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις. Μία υπόθεση που απασχόλησε πάρα πολύ έντονα τη βιομηχανία του θεάματος και εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών μέσων αλλά και εδώ εγχώριων, επειδή είμαστε και εμείς λίγο κουτσομπόλιδες, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Κατερίνα Λιολιού, σου έχω τώρα λογαριασμός, μετά σου έχω και μέλησες 30-40 εδώ στον Παλμό 96,5.

Και περνάμε τώρα σε μια είδηση η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από παιδικό παραμύθι. Στην πολιτεία του Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ουρανός γέμισε marshmallows. Στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης εκδήλωσης, ελικόπτερο πέταξε πάνω από πάρκο της περιοχής και έριξε χιλιάδες πολύχρωμα marshmallows στο έδαφος. Προφανώς μιλάμε για marshmallows τα οποία ήταν μέσα σε πλαστικό σοκουλάκι. Ναι, δεν μιλάμε για ότι ήταν έτσι χύμα και τα έριξε. Εκατοντάδες παιδιά έτρεξαν με ενθουσιασμό να τα μαζέψουν, συμμετέχοντας σε ένα ξεχωριστό κυνήγι θησαυρού, ενώ οι γονείς παρακολουθούσαν και φωτογράφησαν τη γλυκιά αυτή τη στιγμή. Η εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη παράδοση για την τοπική κοινωνία, προσφέροντας χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις στους μικρούς επισκέπτες. Γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού, έτσι για να συμβολήσει το καλοκαίρι και το τέλος των μαθημάτων. Πάνω κι άμα σου το έχω τώρα, δεν θέλω επαφή, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

επέστρεψα έτσι γρήγορα για να σου πω το τελευταίο αντίο. Φαντάζεσαι. Κάπου εδώ θα τελειώσει και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά μαζί σας. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Το μόνο που έχεις να κάνεις τώρα είναι να μείνεις συντονισμένος, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα έρθει η Χρύση Πλιάκου να σου κάνει πολύ όμορφη παρέα για το επόμενο 2 ώρο, και μετά θα έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου. Σε αφήνω με Άννα Βύση Αιγαίο. Από όλους εμάς εδώ στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. 5η 4 Ιουνίου σήμερα στον Παλμό 96,5. Είναι λοιπόν προ-Παρασκευή, είναι λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Η σκέψη μου εμένα είναι πότε θα ξεκουραστώ, γιατί αλήθεια έχω και αρκετές μέρες. Χρύσα Πλιάκου λοιπόν στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Και στα νέα του καιρού μας τα λέει λίγο περίεργα σήμερα. Βλέπω βροχές και καταιγίδες στο προσκήνιο. Εννοείται εντωμεταξύ ότι θα έριχνε καταιγίδες και βροχές την ημέρα που έχω κλείσει εγώ να πάω θερινό, δηλαδή είναι κάπως αστείο. Εύχομαι όμως κάπου εκεί προς το απογευματάκι να φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Να σου πω ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, βλέπω τις βροχές, εντάξει δεν θα πω ψέματα, κάπως βελτιώνεται λίγο αργότερα η κατάσταση. Τώρα στους δρόμους της πόλης έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Θέλω να κάνεις υπομονή. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, λίγη υπομονή και στην Τζιμισκή και στην Αγνατία, λίγο πάνω στην Αγίου Δημητρίου, λίγο και στην Κασάνδρου βλέπω καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης τώρα λίγα θέματα έχει Μοναστηρίου και λίγο η Λαγκαδά και στα ανατολικά έχουμε κάποια ζητήματα στην Καραμανλή, κάποιες καθυστερήσεις στην Εθνική Αντιστάσεως και λίγα προβλήματα βλέπω ότι έχει αυτήν την ώρα και η Βασιλίση Όλγας και η Μπότσαρη και η Μαρτίου. Γενικά θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή. Έχεις όμως πάλι μου 96,5 στα ηχεία, οπότε είναι όλα καλά. Και ξεκινάμε το πρώτο 60 λεπτό με Μιχάλη Χατζηγιάννη και μόνος μου εδώ στον Παλμό 96,5.

Teddy Swims λοιπόν και Bad Dreams εδώ στο Παλμό 96,5. Τώρα λίγο να στείλω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου εκεί στην Αθανασία στις Σέρες που είναι κάθε μέρα ίδια ώρα συντονισμένη εδώ πέρα και μ' ακούει και μου στέλνει κιόλας και μου λέει ατύχησες Χρύσα μου, θα έχει βροχές το απόγευμα. Εγώ θέλω να πω ότι κάνω θετικές σκέψεις για το απόγευμα γιατί έχω κανονίσει σήμερα και θέλω αυτή η μέρα να πάει καλά. Θέλω να φύγουν οι βροχές οπωσδήποτε από το μυαλό μου. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θυμίζω ότι δεν είσαι πίσω στη ζωή σου. Ο καθένας έχει το δικό του timing και το ότι αργείς κάτι να κάνεις δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο κόσμος και τελείωσε η ζωή. Εντάξει, τι να κάνουμε, καμιά φορά μπορεί κάλλιο αργά παρά ποτέ, λέει μια παροιμία. Αυτό να κρατήσεις. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η κουζίνα μας είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος. Είναι το σημείο δημιουργίας, το σημείο φροντίδας και συνάντησης, γι' αυτό πρέπει να είναι λειτουργική και όμορφη. Η Δίνα Σκουτσίνε λοιπόν το γνωρίζει αυτό εδώ και 60 χρόνια. Δίνα Σκουτσίνε λοιπόν στη Βασιλίση Σόλγας 226 στην Καλαμαριά. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, τώρα όμως απών και προβλήματα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κάτι κάνει λάθος λοιπόν ο Νίκος Οικονομόπουλος και αναρωτιέται εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να βλέπεις κάθε λεπτομέρεια. Θέλω όμως να μου στείλεις και ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6931-35-70-27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, όταν η αγάπη για την εθνική ομάδα απογειώνεται κυριολεκτικά εν ώψη Μουντιάλ. Λοιπόν, το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βιντεάκι με μια αεροπορική εταιρεία που χάρισε ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρίσκονταν στις διάσημες παραλίες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, πραγματοποιώντας μια ειδική πτήση για να αποθεώσει και να τιμήσει την Σελεσάο. Ένα εντυπωσιακό αεροσκάφος, λοιπόν, πλήρως ντυμένο με τη σημαία της Βραζιλίας, έκανε μια χαμηλή πτήση πάνω από την ακτογραμμή, κλέβοντας όλα τα βλέμματα. Η ενέργεια, λοιπόν, έγινε στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα της Βραζιλίας με τον Παναμά, στο θρυλικό στάδιο Μαρακανά, ως ένα μεγάλο αντίο πριν το παγκόσμιο κύπελο. Το εντυπωσιακό πέρασμα, λοιπόν, ο εναέρος χώρος της περιοχής έκλεισε προσωρινά για περίπου 20 λεπτά και ήταν μια απόλυτα ποδοσφαιρική και αεροπορική γιορτή. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεις το βιντεάκι είναι λίγο τρομακτικό, αλλά είναι και πολύ εντυπωσιακό ταυτόχρονα. Τώρα, λοιπόν, να σου πω ότι το μοναδικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην αγορά βρίσκεται στην Οριοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη. Πολύ σύντομα, λοιπόν, στον Παλμό 96,5 έρχεται ένα ονειρεμένο δώρο που θα ξετρελάνει κάθε παιδάκι. Θέλω τώρα να μπεις στο αυτοκινητάκι.gr, να διαλέξεις το πρώτο του τζιπ, να διαλέξεις το πρώτο του μηχανάκι και να μείνεις φυσικά συντονισμένος για το μεγάλο διαγωνισμό που έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Τώρα όμως να μείνεις εδώ, γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται από τον ουρανό και απογειώνεται εδώ στον Παλμό 96,5.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Παλμός 96,5.
3: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα. 3 λεπτά μετά τη 1,5, πρώτο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα Φυσικά και δεν μπορώ τώρα να μην σταθώ σε αυτό που συζητιέται από εχθές σε κάθε παρέα, σε όλα τα μίντια, σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Με το μεγάλο μπαμ λοιπόν που έγινε από την ομάδα του Άρη, από την ομάδα μπάσκετ του Άρη, με την οριστική συμφωνία που έκλεισαν επιτέλους με τον Βασίλη Σπανούλη. Μια σπουδαία κίνηση λοιπόν, ήταν από τις μεγαλύτερες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Καθώς οι κιτρινόμαυροι έπεισαν επιτέλους τον Βασίλη Σπανούλη, ένα από τα πιο καυτά ονόματα της προπονητικής αγοράς, να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Επιτέλους λοιπόν, Βασίλη Σπανούλη σε επιστροφή εδώ στην Ελλάδα. Χαμός έχει να γίνει. Εγώ βλέπω ότι το περίμεναν πώς και πώς και ενθουσιασμένοι είναι όλοι. Άντε, μακάρι να πάει καλά αυτό. Τώρα λοιπόν, να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί. Κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, ανοίξει την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσει Κωνσταντίνο Αργυρό και Κώστα Μαρτάκη, τώρα όμως Δήμος Αναστασιάδης και αυτές εδώ στον Παλμό 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Και τη Γαρμπή λοιπόν και εσένα μόνο εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να σου πω έτσι, να σε πάω σε κάτι ενημερωτικό για σένα που ταξιδεύεις πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, έρχονται αλλαγές από τις 3 Αυγούστου του 2026 στις νέες ταυτότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητες κρατών μελών που δεν φέρουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Επομένως, τι σημαίνει αυτό? Όσοι σχεδιάζουν να ταξιδέψουν από εκείνη την ημερομηνία και μετά, οφείλουν να αλλάξουν τις ταυτότητες, εκείνες τις παλιές, τις μπλε, τις ξεσκισμένες, και να βγάλετε τις καινούργιες, τις ωραίες, τις φρέσκες, που είναι σαν καρτούλες και είναι εξαιρετικές. Αυτό λοιπόν δεν αφορά όσους διαθέτουν διαβατήριο, να σου πω εδώ πέρα, ότι σε περίπτωση ταξιδιού μπορούν φυσικά να δείξουν το διαβατήριο, αν δεν έχουν προλάβει να βγάλουν τη νέα ταυτότητα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, είμαστε και τόσοι πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα που προφανώς δεν προλαβαίνουμε όλοι μέχρι τις 3 Αυγούστου να πάμε να ανανεώσουμε, αλλά αν έχεις σκοπό να το κάνεις, να το κάνεις όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ένα φοβερό κομμάτι από τα παλιά, η Έλενα Παπαρίζου και The Game of Love, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να...

0: να κατακτάμε. Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Παλμός. 96,5.
9: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Είναι η ώρα που σου ξαναλέω γεια σου και χαρά σου. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου και σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Τώρα στα νέα του καιρού 26 βαθμούς βλέπω έξω στην πόλη και σαν να βλέπω κάτι έτσι ακτίνες ήλιο να ξεπροβάλλουν μέσα από τα σύννεφα. Άντε μακάρι να μας κάνει τη χάρη. Βλέπω μεν βροχές, αλλά μέχρι τις 9 maximum. Μετά δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι στους δρόμους της πόλης έχουμε καθυστερήσεις, κυρίως στην περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω έτσι μια υπομονή στην Εγνατία, στην Τζιμισκή και στην Νίκηση. Έχουμε πολλές δυσκολίες αυτή την ώρα. Εννοείται σε Δραγούμη Βενιζέλου που δεν αλλάζει η εικόνα εύκολα και βλέπω καθυστερήσεις επάνω και στην Κασάνδρου και στην Ολυμπιάδος στα φανάρια τους. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί στην Λαγκαδά και λίγο στη Μοναστηρίου. Και στα ανατολικά θέλω έτσι να κάνεις πολύ πολύ υπομονή στην Καραμανλή που βλέπω ότι είναι λίγο πιο έντονα τα πράγματα. Θέλω έτσι και μια υπομονή στην Παπαναστασίου και στη Μαρτίου και στην Πότσαρη. Βλέπω ότι και στην Όλγα σε έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Γενικά ξέρεις, τώρα αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Τώρα να σου πω ότι το σπίτι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει επιλογές που κρατάνε στο χρόνο. Ένα μπάνιο που σε ηρεμεί, υλικά που τα χαίρεσαι κάθε μέρα, λεπτομέρειες που κάνουν το χώρο δικό σου. Για αυτές τις λεπτομέρειες λοιπόν φροντίζει η Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στην Ανατούμπα και στο Instagram Φωτιάδης Bath. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρόλο που δεν είναι Δευτέρα, εδώ στον Παλμό 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και εμένα σουβλέμα εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαστε 15 λεπτά μετά τις 2. Είμαστε δεύτερο 60 λεπτό. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρύσα, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα σχεδόν μέχρι τις 3. Και τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, ξέρεις, έτσι το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας θέλω να σου πω ότι μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές συμβαίνουν καμιά φορά εκεί που δεν το περιμένεις. Ένας ντελιβεράς λοιπόν στάθηκε μπροστά στο δημόσιο πιάνο του μετρό στο Σύνταγμα και άρχισε να παίζει Δημήτρη Μητροπάνο, χαρίζοντας μόλις λίγα λεπτά μουσικής και συγκίνησης στους περαστικούς. Το βίντεο προφανώς και έγινε viral, με πολλούς να μιλούν για μια μικρή υπενθύμηση ότι το ταλέντο μπορεί να βρίσκεται παντού και εκεί που δεν το περιμένεις, και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή άμα τη δεις έτσι. Δηλαδή, λες ένα διάλειμμα θέλω να κάνω κάπου εκεί στο πιάνο του Συντάγματος, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Κωνσταντίνο Αργυρό. Τρόμος έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και τι έγινε εδώ στον Παλμό 96,5.

εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. Και τώρα εγώ αυτό που έχω καταλάβει εδώ στην Ελλάδα μου που μένω είναι ότι έχουμε την πιο ωραία και μεσογειακή ομορφιά. Γι' αυτό και 5 παραδεισένιες παραλίες της Ελλάδας μπήκανε στις 10 πιο όμορφες της Ευρώπης. Η λίστα λοιπόν του European Best Destinations με τις ομορφότερες παραλίες για το 2026 δημοσιεύτηκε και η Ελλάδα, θέλω να σου πω, ότι είχε τις περισσότερες κορυφαίες παρουσίες. Με πρώτη και καλύτερη Βουτούμι αντίπαξη, Φτέρη στην Κεφαλονιά, Ελαφωνήσι στην Κρήτη, Ροβινιά στην Κέρκυρα, Παλαιοκαστρίτσα επίσης στην Κέρκυρα. Προφανώς όλες οι παραλίες είναι τόσο όμορφες, τόσο καταγάλανες. Μία προς μία λοιπόν να τις επιλέξεις, γιατί είναι όλες ξεχωριστές και ιδιαίτερες. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε σε όλες αυτό το καλοκαίρι. Τώρα είδα παραλία και κάπως έτσι την ονειρεύομαι. Λοιπόν, τώρα θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Κώστας Μαρτάκης. Τώρα όμως Σταβέντο και Ντάφνε Λόρενς. Καλώς σε βρήκα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από αυτό το ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Χρύσα φυσικά μαζί σου για λίγο ακόμη. Και τώρα θα σε πάω σε 10 συνήθειες που έχουν υιοθετήσει στην καθημερινότητά τους όσοι καταφέρνουν να εξοικονομήσουν χρήματα. Πρώτο και καλύτερο, διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Νόμος είναι αυτό, έτσι. Δεν σνομπάρουν τα κουπόνια και τις προσφορές. Προφανώς και ψάχνουν κάθε προσφορά, κάθε δευτερόλεπτο και κάθε λεπτό που βγαίνει. Δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Νομίζω ότι αυτό το έξοδο είναι πολύ έξοδο, δεν είναι απλά έξοδο πια. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πρέπει κάπως να μαζευτούν λίγο οι πλατφόρμες ή να κόψουμε και τίποτα. Μαγειρεύουν καθημερινά στο σπίτι τους αποφεύγοντας τον delivery. Ακολουθούν πάντα λίστα όταν ψωνίζουν για ψώνια. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι ακριβό. Αποφεύγουν τις καθημερινές μικρές σπατάλες. Δεν πετούν εύκολα πράγματα που μπορούν να επισκευαστούν. Παρακολουθούν τα έξοδά τους και τελευταίο και καλύτερο, βάζουν πάντα χρήματα στην άκρη και μετά ξοδεύουν. Λοιπόν, αν καταφέρνεις όλα αυτά να τα κάνεις, μπράβο σου, εγώ δεν έχω καταφέρει τόσα χρόνια να το κάνω και δεν νομίζω κιόλας να το κάνω. Κάπως μου αρέσει από εκεί που να σπαταλάω λίγο. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, γιατί η Έλενα Παπαρίζου λέει πως αν είχες έρθει πιο νωρίς δεν θα μας χώριζε κανείς. Εδώ στον Παλμό 96,5.

Dua Lipa λοιπόν και Training Zone εδώ στο Παλμό 96,5. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουν δυσκολέψει πολύ πολύ τα πράγματα στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά. Ίσως να υπάρχει και κάποιο ζήτημα εκεί πέρα, δώσε λίγη προσοχή. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω να κάνεις μια μεγάλη υπομονή στην Εγνατία, στην Τζιμισκή και στην Νίκης. Βλέπω ότι έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα και τα φαναριά του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι λίγο χαμηλή η ροή στη Λαγκαδά και στην Μοναστηρίου. Στα ανατολικά έχουμε θέματα αυτή την ώρα στην Καραμανλή, έχουμε θέματα στην Όλγας, έχουμε καθυστερήσει στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά ξέρεις τώρα, έτσι από εδώ και πέρα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, θέλω να κάνεις υπομονή, γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Φυσικά να μείνεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται γρήγορα το κορίτσι μας η Αναστασία η Ταρασίδου και σου κρατάει παρέα απογευματινή. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τώρα σε αφήνω με Μαλού και μια φορά στο τόσο εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβού αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιανό.
0: Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδρομώ, αναδρομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες. Έχεις για αποστολή.

0: Δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά!
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Να προχωρήσεις, καρδιά μου, και Γιώργος Σαμπάνης, αλλά δυστυχώς Θεσσαλονίκη δεν προχωράει τίποτα. Έρχομαι από τα δυτικά και έχω κάνει 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω στα τα τέλεια μας αυτά. Φανταστικά ανατολικά. Έχω δεινοπαθήσει, άργησα σήμερα. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην 2ωρη μας εκπομπή εδώ στο Παλμό 96,5, όπου τώρα ξεκινάει αυτή η μαγική μας πορεία. Τα πράγματα όπως είπα στο κέντρο είναι δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ κοινή σε Εγνατία, να μην μιλήσω για τα ανατολικά μας. Γιατί Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης Όλγας, Βούλγαρη και Νέα Ελβετία φυσικά, γίνεται χαμούλης. Ο περιφερειακός το βλέπω αρκετά καλύτερο. Εγώ προτίμησα να πάω από το κέντρο, νομίζοντας ότι θα είναι καλύτερα, αλλά εσύ είσαι που το λες. Τα δυτικά μας φυσικά πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου, Λαγκαδά και Αμπελόκηπους, και ο καιρός μας σε λίγο θα ξεκινήσει να βρέχει. Ήδη νομίζω πρέπει να ρίχνει και τις πρώτες ψυχάλες. Πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε David Guetta και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για τα αθλητικά μας και φυσικά Βασίλης Πανούλης στον Άρη.

λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27 και να ξέρεις ότι θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect, το συνεργείο καθαρισμού που κάνει τη διαφορά με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και βιολογικό καθαρισμό φυσικά. BioPerfect για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών και ολόκληρο του σπιτιού σου, και φυσικά αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τον επαγγελματικό σου χώρο. BioPerfect και σώθηκες, αν μιλάμε για βιολογικό καθάρισμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και να σου πω ότι από χθες η εξαλωσύνη μου δεν έχει σταματήσει και δεν έχει και όρια φυσικά. Και πού να έχει όρια με αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα στην Αριανάρα μας. Λοιπόν, Βασίλης Πανούλης τον Άρη, καλά άκουσες. Είναι και επίσημο φυσικά και μόλις ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν πολλά στη φόρα. Βασίλης Πανούλης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ΚΑΕ Άρης έπειτα από ανακοίνωση της ομάδας. Τι να περιμένουμε? Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως έπεσε χθες η ιστοσελίδα του Άρη. Αυτό έχω να σας πω και αν καταλαβαίνετε πολλά μόνο από αυτό. Έπεσε η ιστοσελίδα του Άρη. Πήραμε φωτιά. Καπνός λοιπόν και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έρχεται σε πολύ λίγο εδώ στον Παλμό 96,5.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Λοιπόν, είμαι η Αναστασία Τασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Να σου θυμίσω ότι και σήμερα είναι παρέα μας το Καρυπίδι Sweets & Nuts του φίλου μου του Ελισέου, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Στέλνεις μηνυματάκι στο Viber στο 69 31 35 70 27 και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό, γιατί και σήμερα δίνουμε δωρεπιταγή από Καρυπίδι Sweets & Nuts. Τώρα λοιπόν, θέμα ημέρας, η μοναξιά στην εποχή της συνεχούς συνδεσιμότητας. Λέμε, κάποιος ρε παιδί μου νιώθει μοναξιά, νιώθει μόνος. Αλλά πραγματικά στις μέρες μας γίνεται να νιώθεις μοναξιά. Με το Instagram, με το Facebook, γενικά με όλα τα social media που κοινωνικοποίησε όπως και να έχει. Θα το συζητήσουμε όμως σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα σε Ηλία Βρετό και επιστρέφουμε. 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές. Στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: παιδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Σε πολύ λίγο έρχεται Αναβύση και Αιγαίο. Εδώ στο Παλμό 96,5. Θέμα της ημέρας λοιπόν, και όπως σου είπα, η μοναξιά στην εποχή της συνεχούς συνδεσιμότητας. Παρότι επικοινωνούμε περισσότερο από ποτέ μέσω κινητών και social media, πολλοί άνθρωποι δηλώνουν ότι νιώθουν πιο μόνοι. Μήπως οι ψηφιακές επαφές αντικαθιστούν τη βαθύτερη ανθρώπινη σύνδεση? Εγώ έτσι πιστεύω. Περιμένω όμως και τα δικά σου μηνυματάκια στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού.
2: Μου πε

0: Έλενα Παπαρίζου λοιπόν και σου στέλνω SOS εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, ας απρόκει το παγκόσμιο φήμης μουσικός, φαινόμενο της hip-hop σκηνής, αναμένεται να επισκεφθεί για πρώτη φορά την Ελλάδα, προσφέροντας μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία το φθινόπωρο. Ο 37χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται ήδη σε παγκόσμια περιοδία, έχοντας πραγματοποιήσει την τελευταία του εμφάνιση την Κυριακή 31 Μαΐου στο Τορόντο του Καναδά. Μέσα από story στο Instagram, ο Ασαπρόκι ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες και πόλεις που θα συμπεριληφθούν από tour, με την Αθήνα περιλαμβάνει τη λίστα 11 Οκτωβρίου λοιπόν, και νομίζω πως πρέπει να κλείσουμε όλη η εισιτήρια. Πάμε τώρα σε Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.
1: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Ηλιακάδα μπορεί εδώ στον Παλμό 96,5 να μην έχουμε, αλλά τουλάχιστον ο Γιώργος Μεζωνάκης καλώς σας βρήκα, μας λέει. Καλώς σας βρήκα λοιπόν και πάλι εδώ πέρα. Χαμός γίνεται όμως στο κέντρο. Όσοι είστε κέντρο, εξοπλιστείτε με μπόλικη υπομονή, γιατί θα σας χρειαστεί. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση λοιπόν σε Λεωφόρο Νίκης, Τσιμισκή και Εγνατία, όπως φυσικά και στην Ολύμπου, προς Καμάρα, εκεί και η Ασονίδου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στα δυτικά μας, στην Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά, αλλά και στον Εύωσμο. Έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Και στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Νέα Ελβετία, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσσης Όλγας, Δελφών και 25 Μαρτίου. Ο περιφερειακός Σαλανέα είναι κατακόκκινος. Εξοπλιστείτε με μπόλικη υπομονή. Πάμε τώρα σε Dua Lipa και επιστρέφουμε.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
11: Παλμός 96,5.

0: Και τη Γαρμπή λοιπόν και εσένα μόνο. Ένα ρεμίξ καταπληκτικό του 2026 που θα το λατέψουμε και θα το χορεύουμε φυσικά στα μπιτσόμπαρα. Αστείο σκηνικό λοιπόν, και ο Hugh Jackman και ο Ryan Reynolds έπιαν μπύρα από αθλητικό παπούτσι. Καλά άκουσες. Μπύρα από αθλητικό παπούτσι ήπιαν λοιπόν κατά τη διάρκεια διαλύματος στα γυρίσματα της νέας του σειράς, υιοθετώντας μια συνήθεια από την Αυστραλία. Σε βίντεο που δημοσίευσε, ο 58χρονος Jackman φαίνεται να γεμίζει ένα πράσινο σνίκερ με μπύρα και να πίνει μονορούφι, ενώ το συνεργείο τον χειροκροτεί. Ο ηθοποιός έβγαλε μια καραβιά ενθουσιασμού και έπιασε στο στομάχι του πριν δώσει το παπούτσι στον Reynolds για να δοκιμάσει και εκείνος. Στην υγειά σας ρε παιδιά, τι να πω εγώ. Ο καθένας πίνει από όπου θέλει.
1: 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: με στα χείλη σου ραγιό.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

της Αναστέρη και Γιώργο Σαμπάνης εδώ στον Παλμό 96,5. Να σου θυμίσω ότι η παρέα μας είναι το Καρυπίδι Sweets & Nuts, μικράς ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι και αν θελήσεις το έχει εκεί. Στέλνεις λοιπόν ένα μηνυματάκι στο Viber του Παλμού στο 69 31 35 70 27 και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό, γιατί κληρώνουμε και σήμερα δωρεπιταγή των 20 ευρώ από Καρυπίδι Sweets & Nuts. Λοιπόν, τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online, πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με μέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα ακούω το νέο εργαλείο E-Contract της Energy, βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολαιών ενέργειας. Με το E-Contract της Energy, ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ. Χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις. Τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το λόγο το ψήφισαν, και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Λοιπόν, τώρα έρχεται πολύ λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός και Πού είναι η αγάπη, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Πάνος και Αμός, και να τραγουδώ πως αγαπώ. Το συνεργείο λοιπόν βιολογικού καθαρισμού BioPerfect δεν είναι απλώς ένα συνεργείο καθαρισμού. Κάνει τη διαφορά με τα φιλικά υψηλής ποιότητας υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιεί. Κάνει τη διαφορά στις πολύ καλές τιμές και κάτι που μας ενδιαφέρει. Έρχεται στο σημείο που είναι σταθεμένο το όχημά μας. Και εκτός από καθαρισμό, φροντίζει ξεθάμπωμα των φαναριών του αυτοκινήτου μας. Λοιπόν, κάλεσε το 69-09-22-98-88 και έφτασαν στην πόρτα σου.
1: Είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

Εξαίρεση λοιπόν και αναβίση εδώ στον Παλμό 96,5. Να πω καλησπέρα στην κυρία Ελένη, στο Βασιλούδη, που την σκέφτομαι συνέχεια και τη στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια γιατί τη χρειάζεται. Και να πω και χρόνια πολλά στις Μαρθούλες μας, καθώς γιορτάζουν οι αγαπημένες μου δύο ξαδέρφες που τις λένε φυσικά Μάρθα. Σας αγαπώ πολύ, κορίτσια, και ελπίζω να μ' ακούτε τώρα. Πάμε τώρα για κάτι άλλο. Ο γιος του Νίκο Απέργη τραγουδούσε σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού και Ακύλα. Δείτε βίντεο. Έκανε το γύρο του κόσμου. Ο τετράχρονος γιος του τραγουδιστή ανέβηκε στη σκηνή στο Βάκιο Θέατρο. Κατά μάνα κατά κύρι θα πάει το παιδί. Μια ιδιαίτερη συνταγή εκτελήθηκε σε συναυλία του Νίκο Απέργη όταν καλλιτέχνης κάλεσε στη σκηνή τον τετράχρονο γιο του και τραγούδισε δύο κομμάτια του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Ακύλα. Το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου ο γιος του Νίκο Απέργη βρέθηκε στο Βάκιο Θέατρο και ερμήνευσε το πλευρό του το Φέρτο και το Αχ καρδιά μου κι εγώ, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών που παρακολουθούσαν τη συναυλία. Τέτοια να ακούμε και έτσι. Απ' κάτω από τη μιλιά θα πέσει και το μήλο. Πάμε λοιπόν σε Ηλία Βρετό και Όταν με κοιτάς.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα λοιπόν και ο καιρός είναι σαν της Δευτέρας. Αντώνης Ρέμος λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, λίγο πολύ τα πράγματα στο κέντρο είναι ίδια, καθώς έχει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο. Σε Εγνατία, Λεωφόρο Νίκης, Τσιμισκή, Αγία Σοφίας, Ολυμπιάδος, Αγίου Δημητρίου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο κέντρο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην 28η Οκτωβρίου επίσης και φυσικά στη Μοναστηρίου. Πολύ κίνηση έχουμε και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας τώρα έχουμε πολύ κίνηση σε Βασιλής Σόλγας, Βούλγαρη, Νέα Ελβετία και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και ο περιφερειακός μας από Πέραιος πέρα είναι κατακόκκινος. Εγώ παρακαλάω να ανοίξει και πάλι το μετρό. Αυτό σας λέω μόνο. Τώρα εσείς, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ πέρα 3 με 5 και σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και να περάσεις τέλεια. Φιλάκια!

0: για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ζωντανός 96,5.
1: Κάπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: Όσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στι διακοπέ, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε.

0: ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορών. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
2: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
2: Κύριε Τάκη, στα Φορών είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορών.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορών είσαι Lucky.
2: Και σε λένε Τάκη.
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88. Παλμός 96,5.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
6: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
8: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Παλμός 96,5.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
5: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

το παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 96,5.
1: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε αγάπη.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: 96,5.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.